αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,

0: Πες. Θες ή δεν θες.
1: Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα σε ψάξω. Και θα μάθω που θα πας. Είμαι γυναίκα, φυσικά και θα ρωτήσω. Γιατί άρωμα φοράς?

0: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο Πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.
4: Jumbo ιδέα, πήγαινε ξανά στα Jumbo.
3: Καλή ιδέα.
4: Jumbo ιδέα, πήγαινε ξανά στα Jumbo αφού τα βρίσκεις.
5: Γεια. Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
6: Φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
9: Τάκης και Μπούμπης.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: επιστρέψαμε για τη δεύτερη δική μας ώρα, παιδάκια. Για εσάς δεν ξέρω αν είναι η πρώτη τώρα ή που σας πετυχαίνουμε να πάτε, ξέρω εγώ, στη δουλειά. Τώρα κάπου εκείνη
1: ναι,
0: η στιγμή
1: αφήνουν
0: που ξεκινάτε.
1: Τα παιδιά στο σχολείο τώρα. Πάνε
0: εντάξει,
1: τα παιδιά στο σχολείο.
0: Και... παιδιά.
1: Πάνε στη δουλειά.
0: Πάνε στη δουλειά
1: ναι.
0: τους.
1: Και εμείς εδώ.
0: Και εμείς εδώ, τη δουλειά μας με ροδούλη, με ροφάει μέχρι και τις 10. Με βλακίες και ξυπνάδες και φυσικά και γκόσι που έχει αυτή την ώρα.
1: Και μπαγκαράγκα που μάθαμε τι σημαίνει μπαγκαράγκα.
0: Τι σημαίνει.
1: Είναι η στιγμή που επιλέγεις την αγάπη αντί για το φόβο. Αυτή είναι η στιγμή
0: έτσι
1: του μπαγκαράγκα.
0: Το ερμηνεύσαμε τώρα. Ναι. Γιατί εγώ ήξερα ότι είναι μια φράση που άρεσε να λέει η Τάρα.
1: Ναι.
0: Και έτσι ο Κοντόπουλος ο Δημήτρης εμπνεύστηκε. Και ο στιχουργός τέλος πάντων του κομματιού δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Η επίσημη τέτοια είναι αυτή.
0: Α, η επίσημη
1: ναι.
0: είναι αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Διαλέγω αγάπη έναντι του φόβου.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Σωστό.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι μαγική αυτή η στιγμή για τους ανθρώπους.
0: Πάρα
1: η
0: πολύ.
1: Η στιγμή αυτή τη επιλογή είναι μαγική.
0: Αυτή την ώρα έχουμε το ραντάρ. Αυτή την ώρα έχουμε να βγάλουμε όμως και τον νικητή της δικαιολογίας.
1: Οπότε πρέπει να στείλετε τώρα στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού την πιο εφάνταστη δικαιολογία σε περίπτωση που έχεις αργήσει, ρε παιδί μου, να πας στη δουλειά και είναι υπεύθυνο σου απ' έξω και σε περιμένει στην πόρτα.
0: Τι του λες.
1: Τι του λες, θα πεις μια ωραία δικαιολογία.
0: Μου
1: στο Viber του σταθμού.
0: Η αμόφετα.
1: Και η καλύτερη, η καλύτερη δικαιολογία και η πιο αστεία θα κερδίσει πίτσες μια καλφόρνο.
0: Μου κάει και αυγόφετα και χωρίς αυγόφετα δεν φεύγω.
1: Δεν φεύγω από το
0: σπίτι. Τι κολατσικό θα φάω, τι ενέργεια θα έχω για να σου αποδώσω στο project.
1: Έτσι, έχεις δίκιο. Μπορεί να σου λέγει εντάξει Φορτούνη, παίρνα
0: εντάξει,
1: μέσα.
0: Εντάξει, παίρνα μέσα, φάτε καμένη
1: τώρα. Θα τα πούμε.
0: Φάτε καμένη. Λοιπόν, έρχεται αποκλειστικότητα τώρα όπως σας έχουμε πει. Όλη αυτή την εβδομάδα ήταν και χθες στο στούντιο η Δέσποινα Ιβανδί, την είδες πανέμορφη.
1: Με τον
0: Γιάννη, τι ωραία που τα είπανε. Δέσποινα Βανδύ έρχεται με το να μ' αγαπάς. Ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, πάθος και ενέργεια. Μια νέα μουσική πρόταση. Και είναι η πρώτη φορά στην πολυετή καριέρα της Δέσποινας που παρουσιάζει ένα τραγούδι σε Balkan ύφος. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Λευτέρης Κιντάτος.
1: Αγαπάω Λευτέρη Κιντάτο πολύ.
0: Μείνετε συντονισμένοι, ακούστε το πρώτο και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Και τώρα πρώτο και αποκλειστικά στον Πάμε Πρωινό.
1: Ναι.
0: Πώς το ακούς?
1: Τέλειο. Χορεύω ήδη. Ρυθμός. Έλα, δώσε το Φορτούνι.

0: Εξοφθαριστηθήκαμε, το χορέψαμε. Καινούρια, ολόφρεσκη Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπά στο ρυθμό 949. Η νέα μεγάλη αποκλειστικότητα που την ακούτε μέσα από όλες τις εκπομπές μας. Τώρα η Αθηνά Φαλίδου έχει ακονίσει νυχάκι, εκτός το ένα το πονεμένο.
1: Ναι, γιατί έχω σπάσει και ένα σήμερα.
0: Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα είναι έτοιμα για όλα στη φορά.
2: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
3: Όλα στη φορά.
2: Όλα.
4: Τώρα είναι η ώρα κάθε μέρα που βγάζω τα πάντα, όλα τα γκόσιπερ. Τι ήταν αυτό που έγινε, Φορτούνη?
0: Γιατί ξεκινάς έτσι, παιδί, με επαναστατικά?
4: Η Μαρία Κοζάκου.
0: Τι?
4: Γύρισαν επιστροφή στην Ελλάδα από τη Βιέννη.
0: Ωραία, μια χαρά η γυναίκα.
4: Και δεν σταμάτησε στις κάμερες.
5: Ωρεβάστατε του.
0: Πω, τι λάθος.
4: Ποιος είδε?
0: Τι σφάλμα η γυναίκα.
4: Ποιος είδε τα πρωινά και δεν τα φοβήθηκε? Δεν σταμάτησε στις κάμερες να μιλήσει. Τι?
0: Από πού και ως πού?
4: Ποια είσαι, κυρία μου?
0: Ποια να είναι?
4: Έξαλλος έγινε και ο Πάνος Κατσαρίδης. Τι αγενέστατη συμπεριφορά είναι αυτή? Πώς πέρασε έτσι? Ποια είναι η Μπριζίτ Μπαρντό? Είναι
0: αλίμονο τώρα, δεν θα την χαρακτήριζε ο Μπριζίτ Μπαρντό ο Πάνος ο Κατσαρίδης?
4: Και όχι μόνο, όλοι τα βάλανε μαζί της. Γιατί δεν σταμάτησε, είναι υποχρεωμένη να σταματήσει εφόσον ήταν παρουσιάστρια του τελικού της Eurovision.
0: Όχι.
4: Μάλλον δεν είναι για να μην σταμάτησε.
0: Όχι.
4: Μάλλον δεν είναι υποχρεωμένη.
0: Χρωστάει κανενός.
4: Η Φωτεινή Πετρογιάννη λέει θα έπρεπε να είναι στο job description της. Είναι υποχρεωμένη να κάνει μια μήνυ ενημέρωση.
0: Δεν είναι υποχρεωμένη. Είναι υποχρεωμένη για μένα που δεν ξέρω από αυτά. Δεν είναι καθόλου υποχρεωμένη. Καταρχάς δεν μας έχει συνηθίσει η κυρία Κοζάκου να κάνει συνεντεύξεις και δηλώσεις επισήματα. Ας το ξεκινήσουμε από εκεί.
4: Θα
0: κάνει μια συνέντευξη. Τι που να κάνει, να την πει.
4: Ναι.
0: Μπορεί να του μαζέψει επισήμου σε ένα γραφείο όποιο θέλει να πάει, να παραβρεθεί, να του πει τις απαντήσεις της.
4: Έτσι.
0: Γιατί στον δρόμο. Εκεί πέρα μπορεί να έχει κόψει μια γυναίκα, να έχει πονοκέφαλο.
4: 1002 μπορεί να έχει. Μπορεί να την έχει πιάσει τάση για έμετο.
0: Μην έχει ένα φίλο. Όχι, σοβαρά τα λέω. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην είσαι, ρε παιδί μου, σε καμία διάθεση.
4: Το γράφω πουθενά.
0: Θα σας καλέσω επισήμως εγώ να τα πω.
4: Έτσι είναι. Επίσης μάθαμε και παρασκήνιο για τη γνωριμία της Φέη Κορδά με τον Νίκο Κοκλώνη. Η πρώτη λέει φορά που συναντηθήκαμε και που δεν έχουμε
0: συνεργαστεί. Παλιά.
4: Ναι, παλιά λέει ο Νίκο. Τέλος πάντων είχαν μια συνεργασία με τον Τρίφωνα Σαμαρά και της έφερε να συστήσει τον Νίκο Κοκλώνη. Έδωσε συνέντευξη στον Μποντζόρνο χθες. Και της είπε, ρε παιδί μου, ο Νίκος Κοκλώνης όλα αυτά που σχεδόν τότε έκανε τις ταξιδιωτικές πολύ ωραίες εκπομπές. Αυτές.
0: Καλή τα έβλεπα.
4: Ναι, πολύ ωραίες εκπομπές.
0: Μεγάλο μπάτζετ. Έπαιρναν κόσμο μαζί και πηγαίνανε. Πολύ ωραίο, ναι.
4: Και τη είπε τι είχε σκοπό να κάνει.
0: Ναι.
4: Ναι. Θα ήθελα, λέει, να είσαι μαζί μου, γιατί εγώ σκοπεύω να κάνω πολλές παραγωγές στην τηλεόραση κλπ. Τον οικέτευα, λέει. Σε οικετεύω. Θα χάσεις όλα σου τα χρήματα. Μην το κάνεις. Αλλά εκείνος, λέει, δεν άκουσε. Δεν συνεργαστήκαμε τελικά.
0: Άι, το έλεγε αυτές τις συμβουλές του,
4: ναι.
0: Ναι. Μάλιστα.
4: Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πολύ χρήμα έχει ρίξει στις παραγωγές ο Νίκος Κοκλώνης, το οποίο δεν ξέρω κιόλας.
0: Ναι, είδα μια συνέντευξή του χθες που έλεγε ότι περισσότερο έχω χάσει από ό,τι έχω κερδίσει.
4: Είχε γίνει και όλο αυτό το παρασκήνιο με τους ανθρώπους τους που δεν είχαν πληρωθεί. Πού.
0: Μάλιστα.
4: Θυμάσαι τι γινόταν. Okay. Βέβαια τώρα εγώ έχω πολύ μεγάλο άγχος. Έτσι, δηλαδή δεν αγχώνεται η Δανάη Μπάρκα, θα αγχωθώ εγώ και εκείνη.
0: Τι συνέβη τώρα?
4: Βρε παιδάκι μου, βρε Δανάη μου, γάμο ετοιμάζεις? Είναι δυνατό να μην έχεις βρει τον ηφικό? Δεν έχει βρει τον ηφικό
0: ακόμη.
4: Όχι. Έχουμε πολλά να ετοιμάσουμε. Λέει δεν έχω βρει ηφικό. Είμαι πολύ χαλαρή. Και μου έλεγαν οι φίλες μου, λέει, έχουμε πιο πολύ άγχος εμείς από σένα. Γιατί εμείς εδώ, εμείς αγωνόμαστε
0: πότε,
4: πιο
0: παιδί
4: πολύ
0: μου, είναι ο υποτιθέμενος.
4: Τώρα το καλέ, τον Ιούνιο.
0: Τον Ιούνιο,
4: ναι.
0: Σε τρεις εβδομάδες, ας πούμε τέσσερις. Και
4: ναι.
0: Δεν έχει βρει ακόμα ηφικό. Οι άλλοι
4: μα
0: το έχουν κλείσει τον ηφικό 3 χρόνια πριν.
4: Βέβαια. Βέβαια.
0: Και δεύτερον,
4: δεν την πιάνει άγχος όμως. Είδες, χαλαρή. Τι ζώδιο να είναι άραγε?
0: Χαλαρή.
4: Είναι έτσι χαλαρή.
0: Υδροχός.
4: Μπορεί.
0: Κάνα υδροχό, τύπου
4: κανένα. Να βοηθήσουμε, τι να
0: Ταύρος.
4: Κάνουμε εμείς, να φτιάξουμε τις μπομπονιέρ, κάτι να κάνουμε, να αναλάβουμε ο καθένας από ένα πόστο.
0: Εν τω μεταξύ, κοροϊδεύω και το ευχαριστήκαμε τόσο πολύ.
4: Ποιο?
0: Και καλά κάνει.
4: Βέβαια, άσε καλά μας, κάνει, χαλαρή. Τι.
0: Έλα, τώρα βάλει ένα φορεματάκι και θα πάει.
4: Όπως πήγα εγώ.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Λοιπόν, πρώτο στοιχείο για σήμερα που δίνουμε 300 ευρώ μετρητά είναι το ραντάρ ψάχνει έναν άντρα γεννημένο άνοιξη. Δηλαδή να έχει γεννηθεί τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Κομπλέ.
4: Πολύ ωραία. Χθες έψαχνε γυναίκα, σήμερα άντρα.
0: Πάρα
4: γεννημένο άνοιξη. 300 ευρώ, έτσι!

0: Αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει και περισσεύει και ένα έτσι.
1: Σας ζητήσαμε λοιπόν σήμερα στο θέμα ημέρας να μας πείτε την τέλεια δικαιολογία, την πιο εφάνταστη σε περίπτωση που έχεις αργήσει στη δουλειά για να την πεις στον εργοδότη. Ο Αντώνης, αφεντικό, δεν προλαβαίνω να έρθω στη δουλειά σήμερα, γιατί τι έχεις, κάτι θα βρω. Αφεντικό, είχα μια δύσκολη διαπραγμάτευση με το ρολόι. Έχασε, αλλά με καθυστέρηση.
0: Ελένη, αν καθυστερήσω δεν θα δικαιολογηθώ. Θα ενημερώσω απλώς ότι μπορεί να αργήσω λόγω κίνησης. Μια μέρα λέει άργησα 10 λεπτά και με κοιτάει προσταμένη και μου κάνει, είχαν απεργία τα τρόλι. Τι καταλάβατε, ρε παιδιά, από αυτό? Τι καλό. Δεν κατάλαβα, δεν απάντησε. Λέω
1: ότι και καλά, αφού δεν έρχεσαι μαμάξι, είχαν απεργία τα τρόλι.
0: Α, επειδή δεν οδηγεί,
1: ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Άλλο.
1: Θα του πω, λέει, ότι κλείστηκα στον σανσέρ και περίμενα την πυροσβεστική.
0: Μπράβο.
1: Για να με επεγκλωβίσει.
0: Ωραίο.
1: Ο Κώστας, ωραίο.
0: Ωραίο, το σημειώνουμε αυτό.
1: Ή μου βγάλε και μια selfie μέσα στην
0: εν τω μεταξύ, δύο-τρει. Όχι, βγάλε παλιά στο selfie, να την έχει.
1: Ναι.
0: Μπράβο,
1: να έχει μία.
0: Αλλά πρέπει να έχει τέτοια ρούχα.
1: Και κάνω ότι πα να ανοίξει και δεν
0: πρέπει
1: ανοίγει.
0: Πρέπει να έχει τέτοια ρούχα.
1: Εντάξει τώρα, Κώρ, θα κοιτάξουμε τώρα. Μπες μέσα στο σανσέρ και βγάλε μία.
0: Δύο-τρεις γράφουν αυτό με το πάρκινγκ.
1: Ναι.
0: Ότι δεν άνοιξε η γκαραζόπορτα, ε.
1: Έτσι, ναι, το γράφουν δύο-τρεις. Η Ασπασία λέει, αφεντικό, δεν θα το πιστέψεις, πήγα να μπω στο αμάξι,
0: ναι,
1: και έμεινα από μπαταρία. Πήγα να πάρω λεωφορείο, αλλά δεν ξέρω να οδηγώ λεωφορείο. Έψαχνα για ταξί, δεν έβρισκα. Το κινητό μου έμεινε από μπαταρία, οπότε μετά πήρα ποδήλατο, αλλά δεν είχα ποδήλατο και ήρθα με τα πόδια. Έλα, καλό. Μέχρι να καταλάβει τι εννοούσες, θα έχεις μπει μέσα, θα έχεις πιάσει δουλειά, τον έχεις παραπλανήσει τελείως.
0: Ρε, να διαβάσω αυτό. Παύλος, κύριε διευθυντά, συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά προδόθηκα. Δηλαδή, πήγα να κλάσω και χαίστηκα. Αυτό είναι ανέκδοτο, ρε Παύλε. Αυτό είναι ανέκδοτο. Λοιπόν, και ένα άλλο ωραίο είχαμε βρει.
1: Ναι. Α, ποιο είναι όμως?
0: Βγαίνοντας. Α, λοιπόν, έχοντας αργήσει, λέει η Φωτεινή. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και αφού έπρεπε αναγκαστικά να βρω τι να πω, είπα πως βγαίνοντας από το σπίτι με κουτσούλησαν περιστέρια στο κεφάλι και έπρεπε οδηγώντας να γυρίσω να λωστώ.
1: Φανταστικό!
0: Το έχω πάθει, να ξέρεις.
1: Νικήτρια!
0: Νικήτρια!
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, τέλεια δικαιολογία! Τι
0: το έχω πάθει,
1: φίλε,
0: να ξέρεις. Όχι, το έχω πάθει και έχω γυρίσει, όχι στο κεφάλι, στην πλούζα. Πώς θα πας σχεσμένος, θα πας.
1: Φίλε, η καλύτερη δικαιολογία. Φωτεινή ήταν που το βρήκε.
0: Φωτεινή, μπράβο,
1: Φωτεινή. Φωτεινή, κέρδισες πίτσα φαν.
0: Δικαίως.
1: Δικαίως.
0: Δύο πίτσες για να περάσεις ωραία να φας.
1: Φανταστική, φανταστική δικαιολογία.
0: Γελάει, μας ακούει. Συγχαρητήρια.
1: Δεν μπορεί να σου πει και τίποτα κανένας.
0: Α, και λέει, παιδιά, είναι αληθινή ιστορία.
1: Ορίστε.
0: Ορίστε. Το τσίπησες το δωράκι σου, Φωτεινή. Συνεχίζουμε μέχρι το διάλειμμα με τον Διονύση Σχοινά. Ποτέ στο ρυθμό 9.49 και στο Πάμε Πρωινό.
1: Και το πρωί το

0: Τζάμπο Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Πίσω στο 1994 είναι αυτό, έτσι. 1994. Διονύσης Κινάς, ποτέ. Πολύ αγαπημένος, στο ρυθμό 949.
3: Πολύ αγαπημένος είναι και ο Μασούτης. Σούπερ μάρκετ Μασούτης. Πάμε τις τιμές. 50 χρόνια γιορτής και 50 Σάββατα με μοναδικές προσφορές. Τι γίνεται κάθε Σάββατο? Ένα αγαπημένο προϊόν σε τιμή που δεν χάνεται σε όλα τα καταστήματα και online στο μασούτης.gr. Κάθε Σάββατο μία τιμή που σπάει τα κοντέρ. Μασούτης, εκεί που οικονομία γίνεται γιορτή.
2: Να σου πω, θα μας αφήσει να πάμε για διάλειμμα τώρα ή τι θα καταλάβεις τέλος?
3: Πάτε μια μικρή ανάσα.
4: Μου πήρε τα κεφαλάρια. Να μου φέρει τα κεφαλάρια.
3: Ρε με τα κεφαλάρια. Πάω να τα βρω, ρε. Πάω να τα βρω.
2: Θα σε τραβήξω βίντεο.
4: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία, πάρε με και ό,τι θέλει.
3: Δεν μπορώ.
5: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
6: Κολλημένο στην Κηφισία.
5: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
6: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
7: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
10: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
9: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς. Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τρεις Εργενίδες.
4: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
6: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Σύσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
16: Μπορεί, Χριστιανή μου, να μην με πιέσει τώρα, βέβαια.
17: Σε παρακαλώ, έχω ένα νευροκαβαλίκι.
18: Δεν μπορώ να
17: κάτσε
18: το κάνω.
17: Γιατί μωρό μου.
18: Φορτούνη, μπορεί.
17: Δεν θέλω.
18: Δεν
17: νομίζω.
18: Φορτούνη.
16: Τι ήθελα, παιδί μου, να σου πω ότι τρίβω. Δεν μπορώ, παιδί μου, αυτή τη στιγμή κάνω με δουλειά. Έχει πιαστεί, έχει υλικό πιασμένο
17: πίσω. Έχω, παιδιά, ένα πρόβλημα στον αφιένα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο Φορτούνης ξέρει να τρίβει και δεν έχω στη δουλειά, δεν έχω στο σπίτι.
16: Και μου λέει, θα σου δώσω τα εύσημα, μου λέει. Να σου πω ότι το αξίζει και ξέρει να τρίβει. Δεν θέλω τα εύσημα, θέλω τα δαχτυλά. Και μου τα οποία τα χτύπησα στο escape προχθές.
17: Έλα, Βασίλη, κάνε με τον αγκώνα λίγο. Να φύγει τον νεύρο από το. Ναι, έτσι κάνεις καλό με τον αγκώνα, φεύγει τον νεύρο.
16: Καλά. Έχουμε πάει σε άλλο level, παιδιά.
17: Θα μείνω βιασμένη σήμερα.
16: Για να πούμε κίνηση και καιρό, αν ψάχνετε εδώ στο Πάμε Πρωινό της Τρίτης, μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχουμε την κατάλληλη πρόταση. Την 5η, 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by Day. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση, εκεί που η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Αθηνά και λοιποί Powered by Day θα ανέβουν η Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Οτραρότα, η Σουρλού, η διονυσιακή βουκολική διαταραχή. Σε ένα φεστιβάλ γεμάτο χορό, ένταση, καλοκαιρινή ενέργεια, παρουσιάζει ο αγαπημένος μας stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Κλείστε και εσείς το εισιτήριο που μας ακούτε από 8 ευρώ στο more.com και γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Ρε που το σκαρώσανε.
17: Θα γίνει χαμός.
16: Όπα φεστιβάλ.
17: Όπα.
15: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
17: Όπα, όπα, έρχεται ο πράκτορ και σηκώνει τον drone του για να μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Κινείται ο κόσμος ή σημειωτών.
16: Κίνηση ακινησία. Mm. Κίνηση ακινησία με πολλή κίνηση στο ποτάμι και στα διορεύματα και στο ανωδικό και στο καθοδικό. Στην άδο της Συγκρού, στο κέντρο, κατεβαίνοντας την Κατεχάκη, κατεβαίνοντας από την Αιγαία Παρασκευή και κάτω τη Μεσογείο. Όλα αυτά είναι υποτελιαρισμένα που σας λέω, έτσι. Η άνδος της Κηφισίας από το Ψυχικό και πάνω μέχρι το Χαλάνδρι, όλο αυτό το τμήμα και από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά στην Παραλιακή. Σας πήγα το γύρο της Αθήνας και σε άλλες κεντρικές αρτηρίες και σε φανάρια υπάρχει σταμάτα ξεκίνα. Οπότε σήμερα, 3η 19 του Μάη, χρειάζεται υπομονή.
15: Και ηρεμία. Σήμερα.
16: Και ηρεμία.
3: Τώρα θα ηρεμήσετε. Αν βρίσκεστε σταματημένοι σε κάποιο φανάρι στον Κηφισό, θέλω να ακούσετε αυτό το παραμύθι για τον καιρό. Γιατί μια φορά και έναν καιρό η Αττική ξύπνησε και ήταν γεμάτη ήλιο και θερμοκρασία υψηλή. Όμως εκεί γύρω στο μεσημέρι λίγα συννεφάκια θα εμφανιστούν. Θα έχει τοπικές βροχές και μπόρες. Όσο και να μην το πιστεύεις, το έχουν δώσει μετεωρολόγοι. Εδώ στο δελτίο καιρού ακούς μόνο αλήθειες. Τα τρία μπουφόρ θα γίνουν έξι. Η βροχή θα πέσει και θα βρέξει. Όσοι έχετε απλώσει, μαζεύτε τα ρούχα γρήγορα, γιατί από το μεσημέρι ως και το βράδυ θα πέσει μια βροχούλα. Φορτούνι, φορτούνι, φορτούνι.
16: Ναι,
17: φορτούνι, αγόρα, πας με εδώ.
16: Από παραμύθι βγήκες.
8: Υπάρχει σωστή ρεσίτζη από κάνα παραμύθι και μας κάνεις.
16: Καλά, σε παρακαλώ.

0: Γιώργος Μαρζονάκης, διανυκτερεύω. Και εμείς τώρα σήμερα εφημερεύουμε. Εφημερεύουμε 7 με 10 κάθε μέρα.
1: Κάθε έτσι? Μέρα εδώ το πάμε πρωινό. Κουπί κουπάκι δίπλα σας βρε. Σας κάνουμε παρέα στην κίνηση τώρα που είστε κολλημένοι. Και μη φύγει κανείς. Όσοι συντονίζεστε για πρώτη φορά, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Έχουμε παιδιά να δώσουμε δωράρες στη συνέχεια της εκπομπής.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: 300 ευρώ μετρητά από το ραντάρ
0: ναι,
1: μας.
0: Σε λίγο έρχεται το δεύτερο στοιχείο.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών, δύο ρολόγια πάρα πολύ μεγάλη αξία. Ένα τρικό, ένα γυναικείο. Δηλαδή κρατάς εσύ, δίνεις και στον κομμενάκι σου.
0: Μπράβο, ανάλογα, έτσι. Ναι. Που θες και τι.
1: Ναι. Στη μαμά σου, στη φίλη σου, την κολλητή σου.
0: Καταπληκτικό μου φαίνεται.
1: Πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ ωραίο.
0: Κοιτάξτε να δείτε τώρα εδώ μπροστά. Έχω Αθηνά παράλογους νόμους που υπάρχουν ακόμη. Είναι αυτά τα άρθρα τα οποία τα διαβάζει και χασκογελάς. Αλλά πραγματικά έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Γιατί ισχύουν, έτσι. Από το 2020 και μετά ισχύουν αυτοί οι νόμοι.
1: Δηλαδή, σε άλλες χώρες.
0: Και στην Ελλάδα έχει ένα νόμο περίεργο.
1: Παραδείγματος
0: χάρη, ο περίπτωσος νόμος που ισχύει στην Ελλάδα και δεν ισχύει σε άλλα κράτη, ξέρεις ποιος είναι?
1: Ποιος?
0: Ότι ο γάμος μπορεί να γίνει μόνο αν δημοσιευθεί.
1: Α, ναι, εσύ.
0: Αυτό δεν γίνεται σε άλλες
1: χώρες. Αυτό άραγε, γιατί το έχουμε?
0: Τι να σου πω κι εγώ, για να είναι. Να
1: το ξέρει ο κόσμος και
0: μπράβο, δουλειάς. Για να υπάρχει γνωστοποίηση αυτή και να, μην, για να ξέρουμε αν έχει επαναληφθεί.
1: Εγώ έψαχνα να βρω που θα
0: έχει επαναληφθεί. Για τις διγαμίες, ίσως.
1: Ίσως. Γι' αυτό, αλλά εγώ έψαχνα να βρω εφημερίδα να το δημοσιεύσω που να μην διαβάζει ο πατέρας μου.
0: Βέβαια, τα νέα
1: γιατί
0: το ψαροντούφεκο.
1: Δεν το ξέρει κανένας ότι θα παντρευτώ εγώ.
0: Μπορείς να βρει, ξέρω εγώ, μία τοπική στη Λαμία.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι πανελλαδικής εμβέλειας.
1: Πανελλαδικής, ναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Μετά.
1: Επιλέγεις και ψάχνεις και βρίσκεις, γράφεις
0: το
1: κείμενο.
0: Δεν κρυβόμαστε με τίποτα. Στη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, δεν μπορείς ακόμη και σήμερα να μεθύσεις επίσημα μέσα σε παμπ. Πού μπορείς να μεθύσεις? Δηλαδή, οι Βρετανοί πού μεθάνε, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Στους δρόμους.
0: Λοιπόν, στο Λος Άντζελες, εκεί στις παραλίες τους, δεν πετάς φρίσμπι. Μας κοροϊδεύουν, μωρέ.
1: Εδώ απογορεύσαμε τη ρακέτα, το φρίσμπι σε πήρε.
0: Στην Πολωνία
1: το
0: απαγορεύεται. Ναι. Στην Πολωνία απαγορεύεται ο Winnie the Pooh, το αρκουδάκι. Oh,
1: γιατί?
0: Άντε ντε τώρα και εσύ, τι ψάχνεις να πεις.
1: Ο Winnie the Pooh, καλά.
0: Στην Ταϊλάνδη, ναι, απαγορεύεται. Στην Ταϊλάνδη,
1: τι δεν απαγορεύεται, δηλαδή.
0: Απαγορεύεται να βγεις με εσόρουχα στην Ταϊλάνδη.
1: Τι?
0: Με μαγιό, ναι, αλλά με εσόρουχα όχι. Πού θα καταλάβει ο άλλος, αγάπη μου, ότι αυτό που φοράω είναι μαγιό?
1: Καλά, εντάξει, με εσόρουχα και εδώ δεν βγαίνεις. Δεν
0: γιατί?
1: Απαγορεύεται, βέβαια. Με θα βγω με το βρακί και το σουτιένα έξω στον κόσμο.
0: Δεν απαγορεύεται όμως. Γυμνός ίσως.
1: Όχι, δεν
0: ναι, απαγορεύεται. Γυμνός απαγορεύεται. Αλλά με εσόρουχο γιατί? Αν είναι μαγιό, δηλαδή. Από το υλικό θα κρίνεις αν είναι λικρά. Αυτό
1: το παιδί μου τώρα το ίδιο είναι το εσόρουχο και το ίδιο το μαγιό. Κάτσε κι εσύ. Τα έχεις δει τα εσόρουχα του άλλου, πόσο διάφανο. Μπορεί να είναι διάφανο, μπορεί να είναι νταντέλα, μπορεί να είναι χιλιαδί.
0: Εντάξει, θα βάλουμε όρος.
1: Ναι.
0: Όχι με νταντέλα.
1: Mm.
0: Λοιπόν, στις Φιλιππίνες απαγορεύεται να πάρεις διαζύγιο εντός της χώρας, εντός του κράτους.
1: Ναι.
0: Πρέπει, αν θες να χωρίσεις για να διαλύσεις το γάμο, να βγεις εκτός ορίου κράτους.
1: Άκου.
0: Και έχω και το καλύτερο. Στη Φλόριντα τα αέρια έχουν ρεπό βράδυ Πέμπτης. Δεν ξέρουμε ούτε γιατί ούτε ποιος, αλλά. Δεν ξέρω και πώς ξέφυγε αυτός ο νόμος μέχρι σήμερα. Απαγορεύεται μετά τις 6 το απόγευμα τις Πέμπτες.
1: Ναι. Να ρίζεσαι.
0: Ναι, ρίζεσαι.
1: Και άμα σου έρθει δηλαδή να κάνεις, το κρατήσει μέχρι να ξημερώσει Παρασκευή. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Εδώ είναι που λέμε επιτέλους Παρασκευή, παιδιά, να περιμένεις να αλλάξει.
1: Τώρα τι θα γίνεται εκεί Παρασκευή πρωί.
0: T-G-I-F.
1: Και να στραπώ.
0: T-G-I-F. Έλα στη Φλόριντα, Παρασκευή πρωί.
1: Άκου η Φλόριντα. Έλα, Παναγία.

0: Αυτό είναι αφιερωμένο στην Αθηνά Αφαλίδου. Παιδιά, να, λίγο την αυτοαναφορικότητα να μας την επιτρέψετε τώρα, έτσι. Και εσείς δεν ξέρω όπου θέλετε να το αφιερώσετε, αλλά εγώ το αφιερώνω στην Αφαλίδου γιατί της άρεσε πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
0: Πόσο καιρό είχαμε να τα ακούσουμε.
1: Πολύ καιρό είχαμε να τα ακούσουμε. Ορίστε. Και χαίρομαι γιατί εδώ στο Ρυθμό ακούμε μόνο επιτυχίες.
0: Λοιπόν, έχει ανοίξει μεγάλο μπιφ. Την άλλη ώρα θα το επαναφέρομαι.
1: Ναι, έτσι. Με ποιο πράγμα απ' όλα.
0: Με το Ζεμπέκικο και την Τουρκία.
1: Άστο. Θα μιλήσουμε την άλλη ώρα γι' αυτό, να πάρουμε για έναν ειδικό να τοποθετηθεί. Ο παιδιά!
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Είναι
2: δεύτερο στοιχείο.
1: Είναι 300 ευρώ μετρητά που δίνει το ραντάρ μας σήμερα, παιδιά. Το καταλαβαίνεις? 300 ευρώ μετρητά σε έναν άντρα γεννημένο την Άνοιξη. Μάρτιο, Απρίλιο ή Μάιο. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε αυτός ο άντρας να έχει κατοικίδιο γάτα.
0: Οπα.
1: Και φυσικά να μπορεί να το αποδείξει.
0: Έχει το βιβλιάριο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Έναν άντρα γεννημένο άνοιξη να έχει κατοικίδιο γάτα. Σε λίγο το τρίτο στοιχείο για 300 ευρώ μετρητά. Το ραντάρ μας σήμερα. Ωραία, τι έχει να γίνει και έχουμε και άλλα δώρα. Μην φύγει κανείς.
0: Oh my gosh.
3: I'm not like this other podcast listening to Book Jets.
1: Oh yeah, it's up.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Κάθε φορά.
3: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
4: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
8: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
9: Η μόδα Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
10: Είναι η σωστή ερώτηση. Λατιτσιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λατιτσιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical.
14: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση.
13: Ερμού 61.
15: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
16: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
19: Welcome back, ταλεντάρες μας. Και πού καταλήγουμε, παιδιά?
20: Σε ένα συμπέρασμα.
19: Ότι είμαστε καλύτεροι.
20: Εκεί φτάνουν όλα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί.
19: Καλημέρα, Γρηγόρη.
21: Εγώ επειδή είστε οι καλύτεροι. Καλημέρα. Και επίσης ήρθα επειδή άκουσα ότι βάζετε καφέ. Δεν βλέπω το καφεδάκι μου όμως.
20: Πού βάζουμε καφέ εμείς? Εμείς τώρα
19: κατά που λέει,
20: τον καφέ τον έχουμε πιει.
21: Τρίτο, τέταρτο, ε.
20: Τώρα πάμε για δεύτερο.
19: Καλώς τον. Είναι το πάμε πρωινό. Τριπλέτα και σήμερα. Φορτούνης, Αφαλίδου και Ατρίδης. Έτσι, το τρίο φωτιά.
20: Με υψηλές προσδοκίες. Ανεβάζουμε τον πύχη πολύ ψηλά. Και φυσικά αυτή την ώρα έρχεται η στιγμή που όλοι περιμένετε. Έρχεται η λέσχη των καμένων ποιητών. Θα γίνει χαμός γιατί έχουμε δώρα.
19: Για πες το δώρο.
20: Δύο ρολόγια. Δεν θα πω τις μάρκες τώρα, αλλά ξέρεις ότι είναι πολύ γνωστές μάρκες. Και αξίας 160. Μπράβο. 160 ευρώ το καθένα. Ένα αντρικό ρολόι και ένα γυναικείο. Θα κερδίσει ο νικητής της εβδομάδας στη Λέσχη από το ΙΒΑΠ της Λαμπρού Κόσμημα. Το ξέρετε το ΙΒΑΠ της Λαμπρού Κόσμημα, γιατί έχει γίνει viral. Τρέχει μία προσφορά εκεί. Αν παντρεύεστε και γίνεστε κουμπά ή γίνεστε κουμπάρι για γάμο, να ξέρετε ότι υπάρχει σετ κουμπάρου για γάμο. Δίσκος, κανάτα, ποτήρι και στέφανα. Πάνω από 1500 σχέδια. Από 144 ευρώ μόνο έχει. Τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βέρες γάμου. Βέρες να δείτε.
19: Έλα και στα δικά μας η δεύτερη. Ένα τσακ είμαι να μη στείλω μήνυμα. Ένα τσακ.
20: Όχι, εσύ δεν μπορείς να το κερδίσεις. Άμα θέλεις θα πάμε στο ΙΒΑΠΤΙΣ, θα σου δώσουν. Θα γίνεις κουμπάρος σε γάμο.
21: Εντάξει, βέβαια. Αν έχεις φίλο,
20: ναι.
21: Επειδή το πακετάκι αυτό εδώ πέρα που καταρχάς και μόνο που ξεμπλέκεις, γιατί
20: ναι,
21: ξέρουν
20: όλα μέσα εκεί,
21: και τα έχουν όλα μέσα, στείλε μήνυμα στο φίλο σου.
20: Κλείσε το ραντεβού σου λοιπόν στο 210-26-26-370 και πήγαινε Αγίων Αναργύρων 16 τους Αγίους Αναργύρους για να βρείτε τα πάντα για το γάμο πανεύκολα. Φυσικά και στο ηλεκτρονικό τους κατάστημα www.ivaptisi.com.
19: Άκου τώρα, για να πάμε γρήγορα στο κυρίω θέμα, στη μουσική μας και στα παιχνίδια μας και στο ραντάρ, θα πρέπει να πούμε ποια λέξη. Ποια λέξη θα έχουν μέσα στα ποίηματα που θα στείλουν.
20: Σκέφτηκα ή
19: που θα
20: μας πάρουν.
21: Τα οποία μηνύματα, όχι μηνύματα, ποίηματα θα πρέπει να μας κάνουν να γελάσουν.
20: Μπράβο,
21: έτσι.
20: Πες το αυτό, γιατί χθες μας γράφατε δοκίμια.
21: Όχι, μπορεί να είναι τρομερό το ποίημα και να έχει ομοιοκαταληξία. Αν εμείς δεν γελάσουμε, δεν γίνεται.
19: Έχεις έρθει με διάθεση να γελάσεις. Πολύ ωραία.
20: Τη λέξη τσακ θα βάλουμε μέσα στο
19: ποίημα. Το τσακ.
20: Το τσακ λοιπόν είναι η λέξη που θέλουμε να βάλετε σήμερα στο ποίημα σας και όταν σας πούμε θα καλέσετε να παίξετε για να κερδίσετε τις δωράρες αυτές τα δύο ρολόγια.
21: Τσακ από τα τσάκρα.
20: Όχι, στο τσακ που λέμε.
19: Τι είναι αυτό, σύνδεσμος?
20: Τσακ.
19: Κατάλαβες? Γιατί με τραβάς βίντεο?
22: Πάρε με και βίντεο, πάρε με και ταινία.
20: Μα τι θέλω να σε πάρω.

0: παραλούμε το τους είπες πώς στο ρυθμό 949 μελετώντας μέχρι και τις 10 Βασίλης Αθηνά και Γρηγόρης στα μικρόφωνα. Τι έχεις φέρει ντόκτορα?
1: Καλά τώρα, εντάξει. Είναι που το έχει πλευρά, να ξέρετε. Αυτή εδώ πέρα που κάνω.
2: Όταν
1: είναι
2: κάθεσαι εκεί γίνεσαι.
1: Ναι, ναι. Καλά, υπάρχει και λατρεία προς την αυθεντική την ντόκτορα. Οπότε αναγκαστικά κι εγώ
2: το παλεύω. Το κορίτσι μας θα έρθει πρώτο ο Θεός αύριο.
1: Το λοιπόν, είστε ready?
2: Πανέτοιμοι, τι θα μας πεις? Θα μας ταράξει αυτό που θα μας πεις?
1: Πήγαινε να ρωτήσω αν κάνετε μπάνιο, αλλά εντάξει, ψιλορητορικό το ερώτημα, κάνετε, επιβεβαιώνω, ναι.
0: Πού και πού.
1: Όταν κάνετε μπάνιο λοιπόν, νιώθετε πέρα από την χαλάρωση, την ανακούφιση, την ευχαρίστηση και μία έξτρα δημιουργικότητα?
2: Συνέχεια εγώ, μέσα στο μπάνιο σκέφτομαι τα πάντα.
1: Εσύ, κυρία Φορτούνη? Όχι!
2: Τίποτα.
1: Τι πέφτει αντιλογία είναι αυτός ο άνθρωπος? Και ακόμα και σε αυτό είπες όχι.
0: Όχι, δεν σκέφτομαι στο μπάνιο. Τι να σκεφτώ?
1: Κορυφαία έρευνα επιστημονική. Μπράβο. Πάντα, δεν φέρουμε ποτέ τίποτε άλλο σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
2: Βέβαια, σαφώς.
1: Επιβεβαιώνει ότι το ντουζ είναι το καλύτερο σημείο για να μπορείτε να κάνετε σκέψεις και να λύνετε προβλήματα που σας απασχολούν.
0: Αναλόγως τι σκέψεις και τι προβλήματα.
2: Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Τα πάντα μέσα από τη δουλειά τα έχω σκεφτεί, δηλαδή του σχολιαστικού μου, αυτά που κάνω κάθε Κυριακή. Όλες τις ατάκες στο ντουζ.
1: Έχουμε η κοπέλα, έχει συμμετοχή στην έρευνα.
0: Το ντουζ είναι συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Όσο διαρκούν δύο τραγούδια.
1: Τι λέει ο άνθρωπος?
2: Εγώ.
1: Καλά, εντάξει, εμείς κάνουμε μπάνιο, φωνάζουν απ' έξω όσα χρόνια. Μικροί είμαστε και μεγαλώσαμε. Λοιπόν, το default mode network.
0: Ναι.
1: Το, ξαναλέω, το DMN είναι ένα σύστημα στην περιοχή του εγκεφάλου το οποίο ενεργοποιείται όταν κάνουμε ντους. Και ο λόγος που ενεργοποιείται είναι γιατί μπαίνει το μυαλό μας σε μια παθητική κατάσταση.
2: Ορίστε.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό.
2: Έτσι χαρά, λειτουργεί.
1: Σε ηρεμία και μπορεί να περιπλανηθεί το μυαλό μας και να σκεφτεί πράγματα. Με τη βοήθεια λοιπόν του DMN, το οποίο μπαίνει σε αυτή εδώ την σε αυτό το συγκεκριμένο mode, έχουμε δημιουργικές ιδέες, λύσεις και προτάσεις. Και μάλιστα λύσεις και προτάσεις που δεν θα σκεφτόμασταν σε άλλη φάση της ζωής μας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μόνο εκείνη.
2: Είναι.
1: Έχω και άλλη μία φάση της ζωής που σκέφτομαι ότι δίνει λύσεις. Θα σας την πω εκτός αέρα.
0: Το ίδιο πράγμα είναι. Ταυτόχρονα μπορεί να γίνει αυτό.
1: Μπράβο. Όχι, δεν είναι αυτό που σκέφτεται. Κάτι άλλο.
2: Πόσο μεγάλη ντουζιέρα έχεις, ανάλογα. Χωράνε δύο μέσα.
1: Επίσης.
2: Στην ντουζιέρα σου χωράνε δύο. Καταρχάς, συγγνώμη, έχετε ντουζιέρα μπανιέρα. Παίζει ρόλο.
0: Με μπανιέρα, γι' αυτό το λέω. Το αφρό όλο το καταλάβω όλο αυτό. Το ντουζ είναι quick. Πάμε.
2: Εγώ έχω
1: το τρεχούμενο νερό και η καταπαρητική ήχη που παράγουν μειώνουν το στρες και το άγχος. Παράλληλα, αυξάνεται η ντοπαμίνη, φιλαράκια μου καλά.
2: Αυξάνεται και η ντοπαμίνη.
1: Ναι, ναι. Και αυτό βοηθάει γενικώς στους νευροδιαβιβαστές.
2: Ναι.
1: Να χαλαρώσει όλο το σύστημα, να είναι πιο λειτουργικό και να έρθουν ιδέες οι οποίες δεν επιβεβαιώνει ο Βασίλης Φορτούνης. Εμείς οι δύο που τα μεγάλα πνεύματα συναντούνται, στο 100%.
0: Να γεμίσεις την μπανιέρα, να ράξεις μέσα, να σκεφτείς. Στο ντουζ που είναι από εκφύσεως κάτι γρήγορο.
2: Μα τρέχει από πάνω τον
1: εγώ.
2: Αγόρι
1: μου, αυτό που σου λέει.
2: Ναι.
1: Εγώ με την Αφαλίδα έχουμε πάει Μαλδίβες. Άκουσα με λίγο τώρα. Εκεί στο θέρετρο. Ωραία. Είναι...
0: Θα πω στην πισίνα.
1: Δεν θα πει σε καμία πισίνα. Άλλη απόλαυση είναι η πισίνα. Σε αυτά τα θέρετρα, το μπάνιο, το ντουζ είναι ανοιχτό.
2: Μπράβο.
1: Έχει φιλοσχέσεις, ιστορίες, λες και στο survivor.
2: Ωραία.
1: Και την ώρα που κάθεσαι κάτω από το ντουζ, σκύβεις και το κεφαλάκι σου και βάζεις καυτό νερό.
2: Ναι, και κάθεσαι και σκέφτεσαι.
1: Και πάει 5 λεπτά, 7 λεπτά. Έχεις ωραία μουσική. Πουλάκια δεξιά-αριστερά. Έχεις καραπουλάκι να μας βάλεις. Σου πω ότι αφού λύσουμε τα προβλήματά μας εμείς, μετά έχει άλλο έργο.
2: Άστο
1: αυτό.
2: Αυτό. Μου πιάνεις λίγο την πετσέτα. Έλα μέσα να σου πω. Κατάλαβες. Και γίνεται δουλίτσα.
1: Το βρήκες, έτσι ξεκινούν όλα.
2: Είναι συγχαρητήρια, πολύ ωραία.
1: Καλή έρευνα, ευχαριστώ.
0: Μόνοι τους.
1: Ο επιστήμονας είναι το δείγμα. Στην Αθήνα.
2: Τρίτο στοιχείο. Να το ήρθε, έφτασε.
0: Έχουμε πει ήδη ότι ψάχνουμε έναν άντρα γεννημένο άνοιξη, δηλαδή Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο. Δεύτερο στοιχείο, να έχει κατοικίδιο γάτα αυτός ο άντρας. Και τώρα έρχεται το τρίτο στοιχείο για 300 ευρώ. Το όνομα της οδού στην οποία μένει ο κύριος να είναι έως 4 συλλαβές. Καλέ, τι σταυρόλεξο είναι αυτό?
2: Άντρας
0: με γάτα, γεννημένος άνοιξη με γάτα. Και η οδός που μένει να έχει ονομασία έως 4 συλλαβές.
2: Έως 4 συλλαβές.
1: Παπαδιαμάντι είναι μέσα δηλαδή?
2: Όχι, είναι 5.
0: Πόσο σπουδείς? Μια χαρά, πολύ θα είναι.
2: Έως και 4
1: συλλαβές. Πόσα δίνουμε ρε παιδιά, πόσα δίνουμε?
2: 300 ευρώ.
0: 300 ευρώ παιδιά, έχετε 5 λεπτά να καλέσετε στο 2 10 68 35 7 22 και να τσιμπήσετε τα μετρητά.

0: Έχουμε και τον άμπαλο εδώ πέρα.
1: Έχουμε
0: το Γρηγόριο.
1: Και τον...
0: Σήμερα όμως δεν έχει έρθει με αυτή την ιδιότητα.
1: Όχι.
2: Είμαι με άλλη ιδιότητα σήμερα.
0: Βέβαια, είσαι εδώ μέλος της παρέας.
1: Ναι.
0: Είσαι στο ποδάρι της Μπέτης Μαγκύρα. Δηλαδή τώρα είσαι η Μπέτη μας.
2: Παναγίτσα μου.
0: Τι όνειρο ζω, Δεούλη μου. Τζάμπο.
3: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε. Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην Ακτίδη Νέων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Χαρώ μαζί με τα τρία μου παιδιά που μένουμε μαζί, εμείς οι τρεις μόνο.
3: Τέλειο.
2: Τρία παιδιά.
3: Μπράβο.
4: Καλοφάγωτα.
5: Τι τυχερά που είναι που έχουν τόσο μπαμπά καλό. Φιλιά Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Φιλιά από μένα, να είστε καλά.
5: Αγόρι μας.
4: Το ραντάρ επιστρέφει αύριο.
6: Μείνε στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: Τα δώσαμε τα 300 ευρώ και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έτσι, στο Γιάννη, ο οποίος μένει με τις τρεις κόρες,
1: με
0: τα τρία παιδάκια.
2: Ναι. Νομίζω ότι είναι από τις φορές που πιάσαν τόπο τα λεφτά και πραγματικά να ακούτε το ραντάρ, γιατί βλέπετε πόσο κερδισμένοι μπορεί να είστε. Λοιπόν, γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης και σου φέρνουμε σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντου στη MassCard και 200 ευρώ για κάψιμα VIN. Έχει δει που έχει πάει η βενζίνη, κάθε αγορά με τη MassCard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις, ψώνεις στα καταστήματα Μασούτης ή στο e-shop και μπες και εσύ στην κλήρωση.
1: Λοιπόν, θέλω τώρα να γράψετε το ποίημα σας με τη λέξη τσακ μέσα.
0: Στο τσακ.
1: Μπράβο, να μας κάνετε να γελάσουμε για να κερδίσετε δώρο. Ο νικητής αυτής της εβδομάδας από τη Λέσχη κερδίζει ένα ρολόι αντρικό και ένα γυναικείο αξίας 160 ευρώ το καθένα. Τσακ. Γράφτε το ποίημα σας και τσακ. Καλέστε στο 210-6835-722. Η Λέσχη μας σε λίγο ανοίγει τις πόρτες της.
0: Πάμε και ερχόμαστε τσακ μπαμ.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.

0: Και η πυκνή ροή, όπως και αν θέλετε να βγείτε από τη Βουλιαγμένης προς το κέντρο, εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως, έχει σταμάτα, ξεκίνα. Σταμάτα.
1: Πες μας μια καλή είδηση, ρε Βασίλη.
2: Ρε Βασίλη, σήμερα.
3: Σήμερα, σαν μικρό παραμυθάκι, θα σας ακούγεται το ότι θα βγουν τα σύννεφα λίγο στον ουρανό. Σε πάρα πολύ λίγο θα αρχίσει να συννεφιάζει. Και από εκεί που ο ήλιος έχει ξεπροβάλει, συννεφάκια θα καλύψουν τον Αττικό ουρανό. Τελικά η βροχή δεν θα έρθει στις 3 το μεσημέρι, αλλά τη δίνουν εκεί γύρω στις 8 το απόγευμα. Οπότε βγείτε, ξεσκάστε και το βραδάκι θα ακούμε τη βροχούλα να πέφτει πάνω στο τζάμι. Και εμείς θα κοιμόμαστε ήσυχοι και ήρεμοι. Όχι τώρα, το βράδυ, Φορτούνη!
4: Τι αμαρτίες πληρώνουμε, κράουρε.
0: Είναι η ώρα τώρα για να καλέσετε στο 210-68-35-722, έτσι, για τη λέσχη των καμένων ποιητών.
3: Για πάμε, τσακ, για καλείτε.
1: Τσακ, τσακ. Αυτό είναι το που θέλουμε να ακούσουμε από εσάς. Η λέξη είναι τσακ. Θυμίζουμε ότι θέλουμε ποιήματα που να μας κάνουν να γελάσουμε.
3: 210-68-35-722.

0: Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός στο ρυθμούλι 949. Έχουμε να δώσουμε δωράρα.
1: Ένα ρολόι ιατρικό και ένα γυναικείο αξίας 160 ευρώ το καθένα κερδίζει ο νικητής της εβδομάδας στη λέσχη μας. Αρκεί να γράψετε το ποίημα με τη λέξη που σας είπαμε. Σήμερα έχουμε τη λέξη τσακ. Ναι, και ναι. Να καλέσετε.
2: Να μας κάνετε να γελάσουμε, γιατί αυτός είναι ο στόχος των ποιημάτων, με τη λέξη τσακ. Και να καλέσετε στο 2-10-68-35-7-22. 2-10-68-35-7-22.
0: Τώρα, όσο ανοίγουν οι γραμμές, για να ακούσουμε τον πρώτο μας ποιητή.
3: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Καλημέρα, ποιος είναι?

0: Εδώ.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια, ποιος είναι? Χαίρετε.
2: Εγώ.
0: Ναι, εσύ. Ναι. Ναι.
2: Ωραία, είμαι η Ζωγραφιά.
0: Γεια σου, Ζωγραφιά.
1: Καλώς την.
2: Είμαι επηρεασμένη από ένα γαμοτράγουδο γηπεδικό.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Είναι μέσα στις λέξεις,
0: ας πούμε. Όλο μαζί.
1: Ξέρεις, δεν πρέπει να ξεφύγουμε στις λέξεις πολύ να είναι πικάντικο έτσι.
0: Ξέρει,
1: να
0: έχει... η Ζωγραφιά έτσι ξέρει, ξέρει καλέ.
2: Και έχω τροποποιήσει.
1: Μπράβο, ναι, ρε, στη Ζωγραφιά. Έλα.
3: Για να δούμε, θα γελάσουμε.
1: Σούπερ, δώσ' το.
2: Πάμε. Γαμπρέ την ύφηνα μαμάς. Από το πρωί ως το βράδυ. Το λούτσο να της δει. Και αυτή θα στο φροντίζει και τον καφέ θα πίνει. Όλο το μέλι το φας, τα γόνα να μην μείνει. Μέχρι τον πάτο μην τραπείς, δικό σου είναι εν τέλει. Τι κι αν δεν είναι ασορτή, το πάνω με το κάτω. Όπου σταθείς και που βρεθείς, εσύ θα τον σφυρίζεις. Και απάνω στο τσάκ θα τις φωνάζεις πάρτον. Και σαν ρετούρος αεξής, εσύ θα τις τραγουδάς. Εμπρός της ΑΕΚ παλικά.
1: Να το και το, έτσι. Να το και το σύνθημα.
3: Στο πνεύμα των ημερών.
2: Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, μαμίστε, ξεσκίστε.
1: Καταπληκτική.
0: Καταπληκτική.
1: Και μόνο για τον ύμνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρ' το χειροκρότημά σου,
2: Ζωγραφιά. Εγώ τον ήπια, ρε μάνα μου. Εγώ τον ήπια την ΑΕΚ.
0: Γεια σου, Ζωγραφιά, ευχαριστούμε.
1: Γεια, Ζωγραφιά. We love you.
0: Επόμενος.
1: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Ποιος είναι?
4: Περσεφόνη.
0: Έλα, Περσεφόνη μου.
1: Έλα, βρε Περσεφόνη.
0: Σου άρεσε το δωράκι, για πάμε να δούμε.
4: Βέβαια, όλα παιδιά τα δώρα σας είναι ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Περσεφόνη.
0: Για να δούμε, θα γελάσουμε. Όλια. Πάμε λίγο.
4: Βασίλη, ένα νησιώτικο.
0: Εύκολο.
1: Έλα, δώσ' το.
0: Πάμε στα πέλαγα.
1: Γεια σου, Φορτούνη, με το βιολί σου.
4: Σε κυνηγούσα μια ζωή και εσύ έλεγες όχι. Μακάρι λούτσους να σουνα και να είχα μια απόχη. Να τέτοια στα δίχτυα μου. Καλέ μου λουτσαρά, να δω στα σκέλια μου κι εγώ κάποτε μια χαρά. Μαζί πάντα μου γλίτωνες και ξέφευγες στο τσάκ. Ναι. Σαν το τσουλούφι στο μαλλί όταν δεν βάζω λάκ.
1: Έλα ρε φίλε. Είσαι δύναμη, κορίτσι μου.
0: Καλό.
1: Πολύ δυνατή. Τι να κάνουμε τώρα, είναι στο top 5. Είναι
0: η ομοιοκαταληξία με το τσάκ και το λάκ με πέθανε.
1: Φανταστική. Μείνε στη γραμμή. Μείνε στη γραμμή να ακούσουμε και άλλον και θα δούμε.
0: Stand by. Εδώ ποιος είναι τώρα?
1: Καλημέρα.
0: Χαίρετε. Πώς λέγεστε?
5: Ο Δημήτρης είμαι εδώ, γιατί
1: καλά. Έλα Δημήτρη, καλημέρα, καλά εσύ.
0: Να ξέρεις δυνατός
5: παίκτης.
1: Ναι, πολύ καλός παίκτης ο Δημήτρης.
0: Πόσο καιρό έχεις?
1: Έχει καιρό.
5: Έλειπα εξωτερικό παιδιά, τώρα ξαναγύρισα.
0: Πώς περάσαμε, για βολτά?
5: Όχι, κάτι αγώνες. Το πιάσαμε και γύρισαμε.
1: Τι αγώνες, είσαι αθλητής?
5: 3-on-3, μπάσκετ.
3: Ωραίος είναι.
0: Καταλαβαίνεις. Ο Δημήτρης θα είναι από ένα ύψος και πάνω.
3: Αθλητικός.
5: Από τα 2 μέτρα και πάνω.
1: Ωραία. Πόσο ύψος έχετε?
0: 2 μέτρα είπε.
1: 2 μέτρα και πάνω. Α, ωραία.
0: Βάλε, τσάρε, χαρήκαμε. Χαμόγελα. Ενώ.
1: Τα αγοράζουμε. Είναι ωραία τα 2 μέτρα. Για πες μας Δημήτρη το ποίημα. Καλώς ήρθες καταρχάς πίσω. Πώς πήγαν οι αγώνες, δεν μας είπες?
5: Κερδίσαμε.
0: Μπράβο. Όλα καλά, όλα καλά.
1: Εύχομαι να κερδίσεις και στη λέσχη.
5: Θα δείξει. Έχω Περσεφόνη απέναντι. Δεν μπορώ να αγωνιστώ. Εντάξει.
1: Έτσι. Για πάμε.
0: Δημήτρη, βάλε τρίποντο.
5: Λοιπόν, σε ένα μπαράκι στην Κυψέλη, σκοτεινό, είδα μια κούκλα ψηλόλιγνη να πίνει κοκτέιλ δυνατό. Φορούσε εγώ παδωδεκάποντι και φούστα άντερ δεμνή. Και προσπαθούσα από το φούσκωμα στο παντελόνι να μην κάνω τη σκηνή. Πλησιάζομαι αέρα, σαν γνήσιο αρσενικό, να κάνω το καμάκι. Πίνω και ουίσκι σκέτο, χωρίς καν παγάκι. Εκείνη μου χαμογελά, με χάρη και μενάζει, και τουρλώνει το στήθος στο στιτό, με πιάνει παραζάλι. Της πιάνω το χεράκι, το νιώθω λίγο τριχωτό. Παρόλα αυτά συνεχίζω και λέω, με λένε Δημητρό. Μου λέει, γεια σου κούκλε, με φωνή, με μπάσο δυνατό. Και στο τσάκ λίδωσα το κεφαλικό, εγώ το γνήσιο αρσενικό.
0: Έλα ρε Δημήτρη, πολύ ωραία ιστορία.
1: Φανταστικός.
0: Καλό.
1: Τι θα κάνουμε?
0: Κοίτα να πεις τώρα.
1: Χθες δεν βγάλαμε νικητή.
0: Άρα έχουμε μία θέση και μία από τις 5. Οπότε
1: τι λες,
0: επειδή ήταν τώρα πολύ δυνατή.
1: Πολύ καλή και οι δύο. Ναι, να τους βάλουμε και τους δύο μέσα στην κλήρωση.
0: Λοιπόν, μπράβο λοιπόν παιδιά. Δημήτρης και
1: Περσεφόνη, οι νικητές της λέσχης.
0: Η κριτική επιτροπή είναι εδώ. Γεια σας. Είναι και οι δύο νερ.
3: Γελάσαμε. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή.
1: Περσεφόνη, ακούς. Μπράβο. Μπήκατε στην κλήρωση. Την Παρασκευή θα γίνει για τη δωράρα αυτή τα δύο ρολόγια. λόγια. Είστε φανταστικοί ποιητές και σας ευχαριστούμε και που μας ακούτε και που δηλώσατε συμμετοχή στη Λέσχη.
4: Μπέτη!
1: Η Μπέτη δεν έχει έρθει σήμερα, αύριο.
0: Πες όμως, ακούει.
1: Πες το όμως, μας ακούει.
4: Μα ακούτε?
1: Ναι,
3: ναι, ναι, βέβαια.
4: Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα θέλω κι εγώ να βάλω ένα τραπέζι για δύο άτομα στο Λιθάρι.
1: Θα γίνει ένωση.
0: Μείνε όπως είσαι και μείνε όπως είσαι. Τα φιλιά μας. Bye bye. Η Λέσχη επιστρέφει αύριο.
1: Πρωινό. Very demure. Very mindful. Ρυθμός 949.

0: πάει και το πάμε πρωινό της Τρίτης, παιδιά, 19 του Μάη, το φάγαμε τον τριώρο το μαραθώνιο.
1: Μα πότε πήγε 10 η ώρα, 10 παραπέντε, ρε παιδιά, εμείς, συγγνώμη.
0: Είμαστε αθλητές.
2: Άμα είσαι καλή παρέα.
0: Είμαστε αθλητές.
1: Ωραία, σούπερ. Άρα τι έχουμε τώρα με τους αθλητές?
0: Τι έχουμε, έχουμε εδώ πέρα τον άνθρωπο τον οποίο μιας και ήρθε σήμερα.
2: Κοίτα να δεις τώρα.
0: Λίγο, να μας πει και
2: κοίτα να δεις τώρα, γιατί δεν το πιάσα στην αρχή το κόλπο με τους αθλητές. Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήτο ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα και ήτο και μοντέλο.
0: Όσο και μοντέλο.
2: Και... Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν μας πήγε κατευθείαν στο μυαλό, μας τον έδειξε στον άνθρωπο.
2: Ναι. Και τώρα είναι πολύ γοητευτικός. Εμένα, φίλες μου, τρελαίνονται. Εντάξει, της Αθηνάς τώρα έχουμε καταλάβει. Τώρα ο άνθρωπος είναι φαλακρός, δεν είναι το στυλ της, δεν είναι πολύ ψηλός. Δεν είναι.
0: Είναι
2: ποδοσφαιρικός. Είχε πάει στην Manchester City πριν 10 χρόνια. Της άλλαξε την ιστορία. Μιλάμε για τον πιο επιδραστικό προπονητή ποδοσφαίρου τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, στην ιστορία θα γραφτεί ίσως και όσο πιο επιδραστικός με τις αλλαγές που φέρει. Και ανακοίνωσε ότι ένα χρόνο, δεν είναι επίσημη η ανακοίνωση, αλλά θα ανακοινωθεί και επίσημα, φεύγει από τη City.
0: Κοίτα να δει.
1: Πότε ανακοινώθηκε αυτό?
2: Ένα χρόνο πριν τελειώσει το συμβόλαιό του, που θα είχε μέχρι το 27.
0: Δεν έχει ποινές και τέτοια, όμως τώρα πώς θα γίνει?
2: Εντάξει, τα έχουν βρει ουσιαστικά. Ο διάδοχος του θα είναι ο κύριος Μαρέσκα, ο οποίος ήταν και βοηθός του, γιατί αυτός είναι τόσο επιδραστικός που έχει φτιάξει και πολλούς βοηθούς. Προπονητής Arsenal είναι πρώην βοηθός του. Αυτός είναι πρώην βοηθός του.
0: Κοίτα να δει. Σε 10.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
4: Σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
6: Δεν ξέρετε τι σνακ να πάρετε στη δουλειά? Πάρτε μια φρουτοσαλάτα με κεράσια, μουσμούλα και πεπόνι που θα σας εξασφαλίσει σημαντικές ποσότητες φυσικών σακχάρων. Προσθέστε καρύδια για δεξία για να είστε σίγουροι ότι με αυτό το σνακ θα πάρετε ενέργεια και ζωντάνια για να συνεχίσετε δυναμικά την εργασία σας.
7: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
8: Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Κάθε φορά. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Κάθε φορά που Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
3: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online. Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
5: Το μεγαλύτερο σε πωλήσεις μουσικό όργανο στον κόσμο δεν είναι ούτε η κιθάρα ούτε το πιάνο. Είναι η φυσαρμόνικα που συνήθως την αγοράζουμε στα μικρά παιδιά. Από την άλλη, εάν είχες 16 εκατομμύρια ευρώ πριν κάποια χρόνια, θα αγόραζες το πιο ακριβό μουσικό όργανο στον κόσμο. Ένα βιολί Στραντιβάριους. Κατασκευάστηκαν τον 17ο αιώνα από τον Αντώνιο Στραντιβάρι και αν ενδιαφέρεσαι να αγοράσεις ένα, υπάρχουν ακόμα 500

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610-640-657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.

Θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και ακριβώς όπως τα θέλεις, μπες στο e-shop το My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Μπαίνοντας λοιπόν εκεί θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market. Από φρέσκα, ζυγιζόμενα, είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, αυτό είναι ενδιαφέρον, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου, αν θες, με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή ασφαλώς παραλαμβάνοντας από το κατάστημα. Κάνε και την εγγραφή σου στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για σένα, καθώς και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.

Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ, έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610 640 657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: σου.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μιλές. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Κάθε φορά...
3: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
2: Κάθε φορά που...
3: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
2: Θέλω να μου γελάς.
3: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών.
2: Πώς μπορώ, τι να βρω.
3: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
4: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
5: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
2: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
1: Τηλέφωνο 2610 640 657.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Στάνταρ καθαρά.

0: Ρυθμός 949.
1: Μέτρα πόσες στιγμές και πόσες μέρες γίναν χρόνια μαζί σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Ρεσότη στο ρυθμό Αχαΐας 949.
2: Όσο χαρακτηριστική είναι η Ακρόπολη για την Αθήνα, είναι και ο πύργος του Άιφελ για το Παρίσι. Όταν όμως άρχισε να χτίζεται το 1887, δεν προοριζόταν για τη Γαλλία, αλλά για την Ισπανία και συγκεκριμένα για τη Βαρκελόνη. Στους Ισπανούς όμως δεν άρεσε καθόλου το σχέδιο που τους παρουσιάσανε και έτσι ο πύργος του Άιφελ κατέληξε στους Γάλλους. Βέβαια στην αρχή ούτε και σε αυτούς άρεσε, αλλά από ό,τι φαίνεται τον έχουν πια συνηθίσει.
3: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Ρυθμός 949.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

γρήγορα και ακριβώς όπως τα θέλεις, μπες στο e-shop το My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Μπαίνοντας λοιπόν εκεί, θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market. Από φρέσκα, ζυγιζόμενα, είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, αυτό είναι ενδιαφέρον, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου, αν θες, με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή ασφαλώς παραλαμβάνοντας από το κατάστημα. Κάνε και την εγγραφή σου στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για σένα, καθώς και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610-640-657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
6: Ρυθμός 949.
7: Be Viral Radio Show.

0: Back to back, παιδιά, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ήρθαμε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας. Είμαστε λοιπόν εδώ πέρα, τριτούλα, αρχή εβδομάδας. Εμείς εντωμεταξύ είμαστε σε vibe που θέλουμε να πάμε διακοπές. Το ψέμα δεν το θέλω. Εσείς, φυσικά το Instagram μας είναι ανοιχτό και εννοείται ότι έχουμε τα καλύτερα θέματα και για σήμερα. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να ξεκινήσουμε. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με τις κάνες να τρεντάρουνε όσο δεν πάει. Παιδιά, μέρα με τη μέρα βγαίνουν όλο και περισσότερα βίντεο, όλο και περισσότερες εμφανίσεις σε αυτό το περιβόητο red carpet. Και αν συντονιστείτε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο τι συμβαίνει όσον αφορά τα νέα τραγούδια και τις νέες κυκλοφορίες. Η Ήβη Αδάμου κυκλοφορεί την Ξελογιάστρα. Έχει κάνει έτσι αποκλειστικότητες στο ραδιόφωνο και αυτή την εβδομάδα το ακούμε όλοι. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στοιχεί μουσική από τον σύζυγό της Μιχάλη Κουινέλη. Δεν είναι σύζυγος, είναι σύντροφος. Είναι σύντροφος ζωής, θα πω. Και φυσικά, για ακόμα μια φορά, Μπάλκαν, ωραία, ωραία προσωπικότητα, ωραία γυναίκα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

Trading Sounds και άλλα πολλά έρχονται εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια τραγούδια τρεντάρουν για αυτή την εβδομάδα στα social media. Έχουμε και λέμε, παιδιά, λοιπόν, το Στη Θάλασσα Της, το Δώρας Τσάτσου, είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει παίξει πολύ σαν διασκευή και δικαίως, γιατί να σας πω λίγο κάτι, είναι κομματάρα. Κομματάρα. Το original, βέβαια, εγώ το αγαπώ λίγο περισσότερο, αλλά μου αρέσει και η διασκευή που έχει παίξει Παπαζωμένη να Μαζάνη. Είναι λοιπόν στα Trending Sounds του TikTok αλλά και το Instagram, έτσι τα προτινόμενα που λέμε και στο χωριό μου, και μας κάνει μία και καλή να θέλουμε να πάμε στη θάλασσα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Katy Perry λοιπόν με το The One That Got Away είναι έτσι στα trends αυτές τις μέρες. Ένα τραγούδι του παρελθόντος, το οποίο όμως το έχει επαναφέρει και είναι trending στο TikTok εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Τώρα όμως έγινε λίγο παραπάνω, γιατί μόλις ανακοινώθηκε ότι ο πρώην σύντροφός της έκανε πρόταση γάμου στην ίν κοπέλα του, η ίδια έσπευσε και έβαλε φωτογραφία, βίντεο βασικά παιδιά, με την είδηση και με την ίδια να πίνει υποτίθεται κρασί και να το ρίχνει στο ποτό. Ακούγοντα, συγγνώμη, παιδιά, ότι να το πω, δεν θέλω αυτή την είδηση. The One That Got Away, όπως καταλαβαίνετε, τα έχω χάσει και εγώ τα βγάκια τα πασχάλια. Τι σου ιδέα είναι αυτή, κυρίες και κύριοι? Το πέτυχε όμως αυτό που ήθελε, τι συζητάμε όλοι. Το τραγούδι κάνει views, κάνει, κυρίες και κύριοι. Katy Perry είναι αυτή.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με πολλές επιτυχίες και φυσικά πολλή διάθεση. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη. Μας ακολουθείτε στα social media μας και φυσικά μένετε συντονισμένοι στην παρέα μας, γιατί έχω πολλές εκπλήξεις ακόμα. Το Instagram μας είναι ανοιχτό. Εμείς περνάμε στην δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και φυσικά μένετε εδώ πέρα πιστοί στο ραντεβού μας.

0: Πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο Πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο Πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: αστείο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Τριτούλα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Μετράμε αντίστροφα, παιδιά, για καλοκαίρι, για συναυλίες, για τα πάντα σας λέω. Φυσικά είμαστε εδώ πέρα γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά τα πιο viral νέα. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά.

Έχω επιστρέψει για να δικάσω, κυρίες και κύριοι, γιατί αν ανοίξεις τα social media σου αυτές τις μέρες από την προηγούμενη εβδομάδα, βλέπεις παντού τον παίκτη του Survivor που δυστυχώς είχε αυτό το πολύ σοβαρό ατύχημα. Με αφορμή λοιπόν το ατύχημα του Σταύρου Φλόρου, εγώ βλέπω αυτές τις μέρες που τοποθετούνται πάρα πολλοί παίκτες και που ταυτόχρονα στις εκπομπές αναζητάμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει σε αυτό το παιχνίδι προκειμένου να μιλήσουν για το παιχνίδι αυτό και να το αποδομήσουν. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι την πιο σωστή τοποθέτηση από βίντεο την είδα από τον Ηλία Μπόγδανο στο TikTok, που έκανε ένα βίντεο που μάζεψε και πάρα πολλά views, όπου είπε το αυτονόητο ότι μερικές φορές ίσως αξίζει περισσότερο να σταθούμε σε έναν άνθρωπο σε προσωπικό επίπεδο παρά σε... να βγούμε να τοποθετηθούμε σε μια εκπομπή, να βγούμε να κάνουμε ένα βίντεο ή το οτιδήποτε. Και κάπως λίγο έχει ξεχυλωθεί αυτό το θέμα. Συμφωνώ επί 100%. Εσείς, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε ακόμα 45 λεπτά μαζί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τιμή Αθήνα Κλίμα και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μας ακολουθείτε στα social media μας και φυσικά μένετε εδώ πέρα γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις. Θυμίζω λοιπόν ότι την Πέμπτη έχουμε Throwback Thursday, μία ευκαιρία να ακούσουμε throwback τραγούδια. Παιδιά, θέλω να ακούσω και λίγο έτσι παλιά τραγούδια Eurovision, γι' αυτό βάλτε παρακαλώ πολύ. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και φυσικά με την ίδια διάθεση.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Έχουμε επιστρέψει και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Καλησπέρα σε όλους. Με viral είδηση, παιδιά, που έχει να κάνει με ένα δελφίνι που βρίσκεται στην Αδριατική θάλασσα, συγγνώμη. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η είδηση βέβαια αυτή δεν είναι καλή. Έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και αυτό που βλέπω εδώ πέρα είναι το συγκεκριμένο δελφίνι έχει γίνει viral, καθώς δυστυχώς στον εμβρακικό, παιδιά, εντωμεταξύ έγινε, συγγνώμη. Καθώς δυστυχώς γέννησε μέσα στη θάλασσα, έχασε το ένα του παιδάκι και είχε σαν αποτέλεσμα αυτό να βοηθηθεί σε βαθιά κατάθλιψη. Με αποτέλεσμα, όποιος προσπαθήσει να πάει να το σώσει, όποιος προσπαθήσει να πάει να βγάλει το νεκρό δελφινάκι, να είναι πάρα πολύ σωσοφόνο το δελφίνι και να επιτίθενται. Είναι κάτι γενικότερο που μελετάται αυτή τη στιγμή από όλους τους οργανισμούς και γενικότερα είναι μια είδηση που έχει παίξει πάρα πολύ στα sites αυτές τις μέρες. Γενικότερα, ας αγαπάμε τη φύση και όσο περισσότερο μπορούμε, ας τη σεβόμαστε. Να μείνουμε λίγο μακριά, γιατί μερικές ώρες και τα ζώα δεν ξέρουμε πώς αντιδράνε και φυσικά ταυτόχρονα να πούμε ότι εντάξει, αυτά είναι πολύ στενοχώρα πράγματα. Anyway, μας έριξα τώρα λίγο, θα μας ξανανεβάσω. Μην πάτε πουθενά, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Αυτό ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τεταρτούλα και μέχρι αύριο ακολουθείτε το μότο μου και κάνουμε προσευχή για το Χανταϊό, παιδιά, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φίλα και πολλά σε όλους. Bye!

0: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
3: Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ η ασφαλειά σας είναι το νούμερο 1. Τώρα αποκτήστε γνήσια τακάκια BMW με 30% έκπτωση για επιλεγμένα μοντέλα. Αφήστε την περιποίηση του αυτοκινήτου σας στους ειδικούς BMW και απολαύστε κάθε χιλιόμετρο με απόλυτη σιγουριά. Γιατί στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ ξέρουμε την BMW σας καλύτερα από τον καθένα. Κλείστε το ραντεβού σας άμεσα μέσω του My BMW App ή τηλεφωνικά στο 2610 43 68 25. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
4: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr. Τζάμπο. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις. Ψωνίζεις. Τελειώνεις.
2: Daily Couscous.

0: να είμαστε και είμαστε εδώ. Έπαθε και φιλικό η κοπέλα απέναντί μου. 19 του Μάη και ένα τελικό κουζίνη στην παρέα σου. Να ξεφτάνει και η γιορτή σου σιγά σιγά. 21.
1: Ναι.
0: Γιορτάζεις.
1: Ναι.
0: Ελένη, δεν λέγεσαι. Δεν σου έχω φωτίσει έτσι. Κοπέλα, Λου.
1: Ναι, ξέρεις τώρα, εγώ δεν. Δεν έχω συνηθίσει να μου λένε χρόνια πολλά στη γιορτή μου.
0: Α, και τι σου
1: λέει. Μου λέει, με παίρνει η μαμά μου τηλέφωνο. Όχι, μου παίρνει η μαμά μου τηλέφωνο, χρόνια πολλά παιδί μου. Μου θα μεθύνει με την αδερφή μου και αδερφό μου. Άντε οι καμισίες που θα έχω αυτό.
0: Δεν θυμούνται γενικά.
1: Όχι, ρε.
0: Λόγω του ότι
1: θέλει. Λόγω του ονόματος, ναι, ποτέ δεν με θυμόντουσαν.
0: Δεν ανεβάζει το πρωί, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας
1: για να ξεκινήσουν. Κάποια στιγμή είχα ανεβάσει, να ξέρετε, με λένε Ελένη. Αυτό, μία που μου στείλανε, μία που το χρόνο το ξεχάσανε. Οπότε λέω, να σου πω κάτι, σκασίλα μου.
0: Κάθε χρόνο υποσυνείδητο ξεκινήσαμε και την καρπίνα.
1: Να μπει στα υποσυνείδητό σας, παιδιά.
0: Είναι στην παρέα μας, αυτό είναι το μόνο σίγουρο λοιπόν. Να μ' αγαπάς, δέσμη να απαντεί και επιστρέφουμε.

0: έτσι έχει μάθει. Αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, ο οποίος πήγε και τον είδα να σου πω το προηγούμενο που σου πω γενικότερα, πήγα παντού. Είδα και την Eurovision. Πήγα, είδα και τον Πέτρο και τη Ρία. Εγώ βέβαια τους είχα δει και τον Φίλιππο, ο οποίος Φίλιππος βγάζει και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Φίλιππος είναι ευγουέι, για να είμαστε έτσι πιο συγκεκριμένοι. Αλλά βγάζει ένα πολύ ωραίο. Μου βάλε δηλαδή και άκουσε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, γιατί τον είδα λίγο πίσω στο Καμαρίνι. Θέλω να σου πω επίσης ότι μου αρέσουν πάρα πολύ πλέον τα μπουζούκια, ειδικά όταν έχουν φαγητό. Γιατί εγώ επειδή δεν πίνω, τουλάχιστον πάω και τρώω. Έχουν πολύ ωραία μπέργκερ, έχουν πολύ ωραία πράγματα και είναι πολύ ευχάριστο όλο αυτό.
1: Γενικά έχει αλλάξει λίγο το.
0: Έχει γίνει. Παλιά είχε, στο ένα τρόπο, α πούμε, θυμάμαι, είχε σούσι. Στο αεροπού ήταν, πήγε να μου φέρει μια τεράστια πτήση σούσι.
1: Και στο Ήτον δεν είχε.
0: Στο Ήτον δεν έχω πάει.
1: Όχι,
0: έχω πάει. Πήγα και φέτος, είδα τη Λίλα. Αλλά εννοώ δεν έχω ιδιαίτερες επαφές και σχέσεις με το επιχειρηματικό κομμάτι του Ήτον, οπότε
1: νομίζω
0: δεν με προσέχουν τόσο.
1: Νομίζω ότι είχε. Είχε μόνο. Τέλος πάντων, και εγώ δύο φορές έχω πάει.
0: Δεν ιδέα.
1: Anyway.
0: Anyways, Peggy Zina έρχεται, άμυνα και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Χρυσίδα Γκαγκούτη, πες και θα έρθω. Εν τω μεταξύ, βλέπω τη Χρυσίδα Γκαγκούτη και θυμάμαι και ένα υπέροχο φεστιβάλ, Κολίνε Sound Festival,
1: βέβαια,
0: που είναι στο χωριό Κολίνε, στην καρδιά τη Αρκαδία. 29, 30, 31 και 1η του Ιούνιου. Και είναι οι πάντε. Είναι ο Απόνη, η Χρυσίδα, η Ματουλέη Ζαμάνη.
1: Όλα τα εστιαγμένα.
0: Λεωνόρα Ζουγανέλη, Πάνο Βλάχο, Πάνο Μουζουράκη, Ριέλ Νίδου, Χαραβέρα, Μακη Τσίγκο. Όλοι, τα πάντα όλα.
1: Χαμός.
0: Έχει ελεύθερο κάμπινγκ, έχει πάρα πολλές άλλες δραστηριότητες που μπορείς να κάνεις.
1: Και για τα παιδιά σας επίσης.
0: Έτσι, πολύ ωραίο και διαφορετικό. Και ξέρεις, όλες αυτές οι ενέργειες γενικότερα, όσοι έχουμε και ωραίες ενέργειες, οι οποίες δεν κοστίζουν και μια περιουσία να τις κάνουμε.
1: Όχι,
0: είναι πολύ σημαντικό, γιατί τώρα είμαστε σε μια περίοδο καλοκαίρι. Θέλουμε να κάνουμε τις διακοπές μας, κάνουμε και μια έτσι μην οικονομία. Κάνουμε και τις διατροφές μας, να βγούμε στην παραλία να είμαστε φέτες.
1: Αχ, τώρα μην το λες αυτό, Παναγίτσα μου. Με τις διατροφές.
0: Δεν πρέπει να το πω.
1: Άσε, μην το λες.

0: Daily Couscous. Ρυθμός 949. Daily Couscous.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τέλικο σκούς είναι στην παρέα σου και μιας και ανοίξαμε λίγο το θέμα με το καλοκαίρι. Θέλω να μου πείτε, εσείς μπαίνετε σε μία, δηλαδή εγώ ας πούμε σκέφτομαι τώρα, έχω να βγω σε μία παραλία και να μην τρομάξω τους ανθρώπους.
1: Ας είμαστε πανή γιατί θα τρομάξεις και τους ανθρώπους να βγεις στην παραλία. Εγώ το σκέφτομαι πάρα πολύ αυτό. Δεν σκέφτομαι, ξέρεις τι, δεν ξέρω ακριβώς. Και γιατί το κάνουμε τώρα και αυτό τον εαυτό μας πολλές φορές σκέφτομαι.
0: Να βρούμε τον εαυτό μας.
1: Ναι, γιατί το κάνουμε αυτό. Δεν τα έχουμε βρούμε τον εαυτό μας και μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία.
0: Εσύ τα έχεις βρούμε τον εαυτό σου.
1: Όχι, σε αυτό το πλαίσιο. Ούτε λίγο. Είμαι φημισμένη ολόκληρη.
0: Γενικότερα νομίζω ότι μπαίνουμε σε κάποια στερεότυπα. Αλλά δεν είναι μόνο τα στερεότυπα, παιδιά. Είναι και το. Ρε παιδί μου. Όταν είσαι λίγο πιο αδύνατος, λύνει λίγο πιο εύκολα τα πράγματα στα ρούχα. Τουλάχιστον από ό,τι ζω εγώ. Πιο εύκολα να βρεις τα ρούχα, πιο ωραία να κάθονται πάνω σου. Θα μου πεις πάλι να είσαι στο κομμάτι προτύπων. Εντάξει, με αυτά έχουμε μεγαλώσει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Δεν φταίω εγώ για το πλαίσιο. Σε αυτό βρέθηκα, δεν το επέλεξα εγώ.
1: Σίγουρα. Υποθετικά όμως αυτά τα πρότυπα έχουν μπει σε μια διαδικασία εδώ και τα τελευταία χρόνια και αλλάζουν.
0: Αλήθεια.
1: Είπα υποθετικά. Ούτε λίγο δεν το πιστεύω.
0: Ούτε λίγο. Απλά είμαστε πάρα πολύ ωραίοι υποκριτές.
1: Και σα πω και κάτι, τι συνειδητοποιώ. Συνειδητοποιώ ότι επιστρέφει πάλι αυτό το πάρα πολύ σκηνή.
0: Το σκηνή πάρα πολύ σκηνή δεν μου αρέσει καθόλου. Δηλαδή δεν θα ήθελα ούτε για μένα να είμαι έτσι, αλλά ούτε μου αρέσουν και οι άλλοι άνθρωποι να είναι σε αυτή την κατάσταση. Κατάλαβες. Εσύ βέβαια καλά κάνεις και το υποστηρίζεις γιατί είσαι η ίδια. Καμπάνες, Κωνσταντίνος Αργυρός, ολοκαίρουν για τραγούδια. Έπεσε κάτω. Ολοκαίρουν για τραγούδια και έρχομαι.

0: Βρέχει αυτή είναι η Αναστασία.
1: Ναι, στην οποία... γειτονιά βρέχει. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η οποία έχει. Είναι, το ψάχνει τον μπαλάκι. Το βρήκε τον μπαλάκι σου.
0: Εντάξει, έχω πάρει μια μπάλα η οποία. Αυτή είναι που δεν ξέρω αν έχει TikTok. Κάνει μασά στο σώμα. Εν τω μεταξύ, έχουμε γίνει πια θύματα του καταναλωτισμού. Όσο δεν πάει.
1: Δεν το συζητάμε. Είναι αυτό που με αυτήν κάνει. Βρίσκει τα trigger points, τα λεγόμενα, α πούμε. Και πας, το βρίσκει μάλλον.
0: Επειδή ακούσαμε Αναστασία, να πούμε ότι υπάρχει και ένα βίντεο πάρα πολύ ωραίο με την Αναστασία.
1: Εννοείται.
0: Στον αέρα, στο YouTube, φυσικά να το μπείτε, να το δείτε, να το
1: απολαύσετε. Τι ωραία το κορίτσι.
0: Τα έχει πει πολύ καλά. Έρχονται και άλλα. Έχουμε δουλίτσα πολύ μπροστά μα.
1: Με ψωμάκι, δεν το ξέρετε αυτό.
0: Λοιπόν, λάθος, Ηλίας Βρετός, ολοκληρώνει το τραγούδι, το ακούτε. Και πολύ ωραία διασκευή. Έτσι, για τους λίγο πιο ψαμένους, θα καταλάβετε ότι είναι διασκευή.

0: Άντρα για τραγούδι, ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
2: Daily Couscous

0: αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου.
1: Εγώ,
0: εδώ είμαστε.
1: Εξηγήσω,
0: δεύτερη ώρα εκπομπής μόλις ξεκίνησε.
1: Παιδιά, δεύτερη ώρα εκπομπής μόλις ξεκίνησε. Ένα daily throwback έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Επειδή σας άφησα με τον απόγειο της Μαλού που έλεγα ότι είναι σουριέλο. Ναι, είναι, έχει πάρα πολύ χιούμορ αυτό το κορίτσι. Πάρα πολύ χιούμορ. Αυτό σακάζεται συγκλονιστικά και εμείς έχουμε περάσει, έχουμε κάνει 4 μήνες σεζόν παρέα. Δουλεύαμε, τραγουδούσαμε στην Πάτρα.
0: Στο Χάραμα.
1: Στο Χάραμα. Και έχουμε περάσει. Δεν πάει το μυαλό σου τώρα. Ήμασταν σε ένα καμαρίνι δυο μας και τα δωμάτια μας δίπλα-δίπλα γιατί μέναμε μαζί. Πήγαινε, ερχόμαστε. Τώρα μιλάμε για συγκλονιστικά σκηνικά. Έχω μείνει με τα μάξι μου.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Μετά τις συνεργασίες κρατάτε επαφές?
1: Εγώ με τη Μαλού έχουμε κρατήσει επαφή. Ναι. Γενικά έχω ανθρώπους με τους οποίους κρατάω επαφές. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σα πω στην πορεία. Θύμισε μας που μια στιγμή. Εντάξει.
0: Έτσι. Θα γίνει ένας χαμός. Πρόσεχε καλά, Νίκος Βέρτης έρχεται.

0: Ίσως αύριο ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι από τον Νίκο Απέργη και την Αφλεώνης, μια πολύ ωραία συνεργασία, ένα διαφορετικό έτσι, μου θύμισε λίγο Ed Sheeran,
1: ναι, σε υποβιού,
0: λίγο
1: έχεις
0: τέτοια
1: δίκιο,
0: κατάσταση, έτσι, με ταξίδευσε έτσι ναι. όμορφα σε αυτό. Θέλεις να πεις που οι άνθρωποι
1: βεβαίως, βεβαίως. Daily Couscous στο Facebook, Daily κάτω παυλακούς στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπορείτε να μας στέλνετε τις προτάσεις σας για τα throwback. Τώρα είναι η σειρά του Παναγιώ.
0: Λοιπόν, βέβαια είναι η σειρά μου. Θα σε πάω όχι πάρα πολλά χρόνια πριν, θα σε πάω το 16.
1: Το 16, 10 χρόνια πριν. 10 χρόνια πριν, okay.
0: 10 χρόνια πριν λοιπόν, ένα τραγούδι που έγραψε, γυναίκα η ερμηνεύτρια, ένα τραγούδι που έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνου σε στίχους του Θάνου Παπανικολάου.
1: Ναι. Πρέπει να μου πεις γυναίκα ή άντρας. Μου πεις γυναίκα ή άντρας.
0: Είναι γυναίκα.
1: Γυναίκα.
0: Λοιπόν, απλά θα αποφύγω κάποιες λέξεις, θα αφήνω κάποια κενά γιατί είναι το τίτλος τραγουδιού.
1: Τι λες ρε Παναγιώτη, ναι. ούτε καν.
0: Τι κάνεις.
1: Εγώ ρε, δεν σου είχα βάλει τη βύση.

0: Και είχα ξεκινήσει κατευθείαν με το τίτλο του τραγουδιού.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Ναι, απλά το τραγούδι το ξέρει άνθρωπο.
0: Δεν το ήξερε άνθρωπο. Τι σβέσαι καλά, τι λες καλά.
1: Ποιο έχει βρει έτσι.
0: Θα το θυμηθώ ποιο είναι.
1: Τρέπομαι να ζητήσω συγγνώμη, τρέπομαι να σε δούμε στα μάτια ποιο.
0: Όχι, το τρέπομαι.
1: Όχι.
0: Δεν είχα βάλει αυτό. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάμε.
1: Δεν το ακρεύω εκκλησία, αλλά τέλος πάντων. Ένα κουπλέ έχει. Σαν αλυσίδα στο λαιμό, με θέλει σκλάβο. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω.
0: Αυτό ήταν.
1: Έχει ένα κενό εδώ. Θα με οδηγήσει σε γκρεμό. Δεν θα νικήσω.
0: Οπα, περίμενε.
1: Ήμασταν ίδιοι μια ζωή, μα δεν αλλάξαμε μαζί. Έκανες πίσω. Δεν το βρίσκεις. Δεν σου πω τώρα. Πραγματικά δεν έχει άλλο κουπλέ.
0: Έχεις φάει κάποιες λέξεις.
1: Έχω φάει ένα κομμάτι που είναι το τίτλο του τραγουδιού που σου είπα μόνο.
0: Σαν αλυσίδα στο λαιμό, με θέλει σκλάβο.
1: Με θέλει σκλάβο. Κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω. Κενό. Θα μου οδηγήσει σε γκρεμό. Δεν θα νικήσω.
0: Περίμενε, αυτό κάτι μου λέει.
1: Είμαστε ίδιοι μια ζωή. Μα δεν αλλάξαμε μαζί. Έκανε πίσω. Έλα, είναι πανεύκολο το αυτό.
0: Όχι, δεν είναι πανεύκολο, γιατί μου σφάει κάτι πολύ σημαντικό.
1: Μέσα μου έχω.
0: Αλεξής Βρογγυλέκο.
1: Ναι. Σε ένα λυσίδα στο λαιμό, με θέλει σκλάβο.
0: Το μέσα μου έχω τι.
1: Μέσα μου έχω κενό. Ο κενό, κενό, ενώ δεν λέω τι είναι.
0: Μέσα μου
1: σαν
0: έχω.
1: Σε ένα λυσίδα στο λαιμό, με θέλει σκλάβο. Πρέπει, κάνει κακό στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό να το προλάβω. Μέσα μου έχω κενό. Θα μου οδηγήσει σε γκρεμό, δεν θα νικήσω. Ήμασταν ήδη μια ζωή, μα δεν αλλάξαμε μαζί, έκανες πίσω. Άμα το βρεις τότε θα σου πω.
0: Μέσα μου έχω. Θα σκάσω τώρα. Μέσα μου έχω.
1: Μέσα μου έχω.
0: Κάτι μου θύμισε αυτό. Μέσα μου έχω.
1: Η Λένια είσαι τραγική. Αυτό μόνο θέλω να σου πω. Που είναι πολύ αγάπη όμως.
0: Σαν αλυσίδα στο λαιμό, με θέλεις σκλάβο.
1: Σκλάβο.
0: Και είναι γυναίκα.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ γνωστή.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, κάνει δηλαδή επιτυχία. Ω, τα πάντα όλα, έτσι.
1: Δεν είναι η Άννα Βύση, αν με ρωτάς.
0: Όχι, ναι, το έχω καταλάβει αυτό, δεν θα ήταν η Άννα Βύση. Βύση. Και είναι το 2016.
1: Μην φτάσουμε από το 16-26 χρόνια να φάμε να το βρούμε.
0: Ωραία, ποιο είναι το ρεφρέν, Παναγιώτη. Ποια είναι η λέξη που δεν μου λες.
1: Είναι ο τίτλος του τραγουδιού, εντάξει, που δεν σου λέω.
0: Ποια, ωραία, ποια είναι.
1: Μέσα μου έχω ένα θύμο, σαν αλυσίδα στο λαιμό. Με θέλει σκλάβο.
0: Κάνει
1: κακό
0: τώρα.
1: Στο σ' αγαπώ. Πρέπει το λάθος μου αυτό
0: να το,
1: να το προλάβω.
0: Δεν είναι τρελά ούτε. Αυτό δεν μου το πες.
1: Αυτό είναι το ρεφρέν. Το ρεφρέν θα σου πω. Κατάλαβες.
0: Γι' αυτό είχα κολλήσει να λέξεις στο λόγο να θέλεις κλάβο.
1: Εντάξει. Λέω θα το βρει. Λέω κλέβω εκκλησία.
0: Όχι, όχι.
1: Κοπέλα θα το βρει χτες. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια η Πάολα. Έτσι. Το πούμε. Ναι. Και το Πάολα λοιπόν θυμός.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Γίνε πελάτη στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
3: Ρυθμός 949.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Συναντήλικου Κουσίνη στην παρέα σου. Εδώ είμαστε παρέα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Μιλήσαμε για τα θέματα τη πίστη πριν από λίγο. Όπω και έχει πάρα πολύ. Μια φίλη μου είναι από την Κόρνητσα εκεί στην Ήπειρο που εκεί ήταν και ο.
0: Είχε κάνει το. Δεν ξέρω αν ήταν από εκεί, γιατί εκδιώθηκαν, να σου θυμίσω, από εκεί, από το μέρο που ήταν. Νομίζω ότι στην Κόρνητσα είχε πάει και είχε κάνει το μοναστήρι τη Παναγία.
1: Το μοναστήρι τη Παναγία είναι εκεί που.
0: Και έμενε πολύ καιρό.
1: Είναι η καταγωγή τη φίλη μου τη Μαρίνα και μου λέει ότι κάθε. Μου λέγανε να πάει με ένα ποδορόδρομο. Βασικά υπάρχει ένα μονοπάτι που σε οδηγεί στην εκκλησία. Και λέει: εντάξει, εμείς έχουμε λέει θρησκευτικό τουρισμό. Λέει: κάθε εβδομάδα χάνουμε γριές. Ψάχνουμε, υπάρχουν τηλέφωνα που καλούν κάθε εβδομάδα. Λέει: χάνουμε μία. Γιατί χάνονται μέσα στο δάσος. Τις βρίσκουν μετά, βέβαια. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Αλλά μου λέει αυτό για το θρησκευτικό και ότι γενικώς έχει πολύ κόσμο και ότι είναι και πολύ όμορφο.
0: Και νομίζω ότι μετά ειδικά και την προβολή της σειράς ακόμα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Ακόμα περισσότερο. Ακόμα.

0: Ξέρεις πολλούς. Αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και προχωράμε ακούγοντας μόνο επιτυχίες. Αυτό κάνουμε εδώ πέρα στο τέλειο κουσκούς. Να τα λέμε και αυτά.
1: Μεταξύ μας
0: που είμαστε. Παιδιά, για καλοκαίρι έχετε κανονίσει διακοπές?
1: Εγώ έχω κανονίσει κάποια πράγματα. Βασικά, έχω κλείσει κάποια εισιτήρια για το εξωτερικό. Για να πάω και να έρθω. Και τώρα από εκεί και πέρα στο εσωτερικό δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Έχουμε μία συναυλία του Bruno Mars. Που δεν ξέρω εάν ο Θέμης με έχει υπολογίσει στο να είμαι. Γιατί γενικότερα όταν συναυλίες είναι στο Μιλάνο δεν με υπολογίζει. Γιατί θα σου πω, επειδή εγώ μένω στον κολλητό μου που είναι έξω από το Μιλάνο.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν είμαι μαζί τους, δεν κάνουμε παρέα. Οπότε μου λες στο Μιλάνο, εγώ δεν θα σε λέω γιατί δεν έρχεσαι μαζί μας. Απλά έρχεσαι στη συναυλία και φεύγεις.
1: Α, ωραίος ο Θέμης.
0: Δεν κάνουμε παρέα. Οπότε μεταξύ μας όμως δεν καίγομαι, δεν είμαι τόσο φαν του Bruno Mars.
1: Okay.
0: Να είμαι και κάπως ειλικρινής, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Αυτό πότε είναι?
0: Μέσα στον Ιούλιο. Δεν θυμάμαι ποια μέρα.
1: Ωραία.
0: Αλλά δεν καίγομαι κιόλας, θα σου πω πρώτον. Γιατί θα με φιλοξενήσει. Με φιλοξενεί ο Μανώλης, οπότε μένω εκεί, οπότε δεν έχω θέμα.
1: Ναι.
0: Και έχω και το pass που ούτως ή άλλως, οπότε έχω εισιτήρια. Δεν θα το πληρώσω χρυσό.
1: Α, έχεις το pass για πηγαίνω στο Μιλάνο. Ναι. Έχεις βγάλει pass.
0: Μιλάνο και Λονδίνο βγάζω πάντα.
1: Α, okay.
0: Είναι οι δύο προορισμοί που κάνω τα περισσότερα μου ταξίδια, δηλαδή και για Σαββατοκύριακο πάω.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Τέλειο.
0: Είπες, το Δωρής Φέρης.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

0: κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν το Έλλη Κουσκούς για σήμερα.
1: Αυτή ήμασταν.
0: Τρίτη, αυτή ήμασταν.
1: Αυτή ήμασταν.
0: Καλά να πάθετε, λέει.
1: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, εμείς πάντως το ευχαριστήκαμε για ακόμα μια μέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας και για τα πάντα όλα σας. Anyways.
0: Ο Γιώργος Σαμπάνης, έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Ακριβώς.
0: Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην Ιακορυφαία Συνότητα θα είμαστε παρέα σας.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμός 9 Σαρδένια.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: να σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το ψεύδο.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη. Τηλέφωνο 2610 270 551. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
3: Fresh and Healthy στο ρυθμό Αχαΐας 949.
4: Δεν ξέρετε τι σνακ να πάρετε στη δουλειά? Πάρτε μια φρουτοσαλάτα με κεράσια, μουσμούλα και πεπόνι που θα σας εξασφαλίσει σημαντικές ποσότητες φυσικών σακχάρων. Προσθέστε καρύδια για δεξία για να είστε σίγουροι ότι με αυτό το σνακ θα πάρετε ενέργεια και ζωντάνια για να συνεχίσετε δυναμικά την εργασία σας.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Η μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
7: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Δε σου μάρε. Στην ακτή δημαίων. Oh, oh, yeah. Παρκάρεις, ψωνίζεις, τελειώνεις.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μήνυ σου σε φόρμα? Στην Τζουραμάνι ΣΕΠΕ σου προσφέρουμε όφελος μείον 30% στα μήνυ γνήσια τακάκια. Εμπιστεύσου την έμπειρη ομάδα μας για την απόλυτη περιποίηση και νιώσε ασφαλής σε κάθε πάτημα του φρένου. Κλείσε ραντεβού σήμερα μέσω του Mini App, διότι η φροντίδα του μήνυ σου είναι προσωπική μας υπόθεση. Η προσφορά ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Κάθε φορά... Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά που... Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
3: Η μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Adidas, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα gadget, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
4: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
5: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Από ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
2: Για καλοκαιρινή μόδα, Κιάμπι, Σίνσεϊ, Πέπκο, τσεκ. Για γυμναστική πριν την παραλία, Αντίντας, τσεκ. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, Ικέα, τσεκ. Για παιχνίδια, κουβαδάκια και εξωσχολικά, Μουστάκας, τσεκ. Για κλιματισμό και όλα τα γκάτζετ, Κοτσόβολος, τσεκ. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι. Και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks στο νέο λιμάνι Πάτρας.
3: Κάθε φορά Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Κάθε φορά που Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Θέλω να μου γελάς. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.

Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. My Market.

Tonight Radio Show, Τρίτη 19 του Μάη, και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα με Μαύρα Φεγγάρια. Ξεκινήσαμε. Αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου, εκεί περιμένω την κουβέντα μας έτσι να εξελιχθεί και να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι, να δώσουμε λύσεις στα πράγματα. Τρίτη βράδυ, λοιπόν, από Δευτέρα έως και Πέμπτη είμαστε παρέα εδώ σε ένα Tonight Radio Show. Άλκης Πηδίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Η Πώς είναι η Ευδοκία Τη Γαρμπή, και επιστρέφω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αυτός είναι ο Πετρός Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Είμαστε σε σχέση, αλλά νιώθω ότι δεν μπορώ να είμαι 100% εαυτός μου μαζί του. Συγκρατιέμαι συνέχεια. Λένε αυτό κουράζει πιο πολύ και από τους καυγάδες. Να σκέφτεσαι συνεχώς, δηλαδή τι θα πεις, πώς θα το πεις, αν θα παρεξηγηθεί, αν θα θεωρηθεί υπερβολικό. Σιγά σιγά αρχίζεις και μικρύνεις τον εαυτό σου για να χωρίσεις αυτή τη σχέση. Ξέρεις, ο σωστός ο άνθρωπος δεν σε κάνει να αυτολογοκρίνεσαι. Σε κάνει να νιώθεις άνετα ακόμα και πιο τις πιο αδέξιες και στις πιο αληθινές σου πλευρές, θα έλεγα. Λογαριασμός από Κατερίνα Γιώργιου.

0: αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Tonight Radio Show, αυτό είναι το δεύτερο ημίωρο, αυτό είναι το, έτσι, η καθημερινή παρέα που κάνουμε εδώ πέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Νίκος Οικονομόπουλος, ο χαρακτήρας, και συνεχίσω με δικά σου μηνύματα. Μετά από χρόνια σχέσεων όρισα κάποιον και ένιωσε ξανά πεταλούδες. Είναι προδοσία μόνο και μόνο που το ένιωσα. Ξέρεις, το συνέστημα δεν έχει διακόπτη. Δεν μπορείς να ελέγξεις ποιος θα σε ταράξει ή ποιος θα ξυπνήσει κάτι μέσα σου. Η ουσία είναι τι κάνεις με το αυτό. Δηλαδή, μερικές φορές ένας τρίτος άνθρωπος δεν έρχεται για να διαλύσει μια σχέση. Έρχεται για να σου δείξει τι λείπει μέσα από αυτή τη ζωή σου εκείνη τη στιγμή. Αυτός ο Θοδωρής Φέρης, είπες.

Όνειρο βαθύ από την Κλαδία του Night Radio Show, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Έχω αρχίσει να ζηλεύω ακόμα και πράγματα που παλιά δεν με πείραζαν. Μήπως έχω γίνει τοξική? Βάλει, όχι απαραίτητα. Πολλές φορές η ζήλια δεν εμφανίζεται πια διάλλαξη εσύ, αλλά επειδή άλλαξε κάτι στη σχέση και δεν νιώθεις πια ασφαλής όπως πριν, ενδεχομένως. Το θέμα είναι λοιπόν να μην αφήσεις αυτό το συνέστημα να γίνει έλεγχος ή καχυποψία, γιατί τότε χάνει την πιστοσύνη. Και κουράζεστε και οι δύο, δηλαδή η λύση δεν είναι να ψάχνεις περισσότερο, αλλά να καταλάβεις τι σε έκανε να φοβηθείς. Απόρχεται συνέχεια ρεμπέτικο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Tonight Radio Show, εδώ είμαστε παρέα. Αυτός είναι ο Νίκος Απέγγι με τη Δάφνη Λόρενς. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Μου λέει κάποιος που δεν ήταν ποτέ πραγματικά δικός μου. Πώς γίνεται να πονάει τόσο κάτι που δεν ολοκληρωθεί ποτέ? Γιατί οι μισές ιστορίες πολλές φορές πονάνε περισσότερο από τις ολοκληρωμένες. Δηλαδή δεν πενθείς μόνο αυτό που έζησες. Πενθείς και όλα αυτά που φαντάστηκες ότι θα μπορούσαν να γίνουν. Και η φαντασία, ξέρεις, κάποιες φορές είναι πιο δυνατή από την πραγματικότητα. Το δύσκολο λοιπόν είναι να αποδεκτείς ότι δεν ερωτεύτηκες μόνο έναν άνθρωπο. Ερωτεύτηκες μια πιθανότητα. Δεν μ' αγαπούσες, από Γιώργο Σαμπάνη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Να μ' αγαπάς, όλο και όλο και τραγούδια από τη Δέσποινα Βανδύ. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε του Night Radio Show. Αυτό ήταν, παιδιά, και για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Άλκης Πετρίδης. Κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσω. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, φυσικά, στην ίδια βραδινή συντροφιά. Καληνύχτα.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς, ε!

εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Tonight Radio Show, Τρίτη 19 του Μάη, και είμαστε εδώ, είμαστε παρέα με Μαύρο Φεγγάρι. Ξεκινήσαμε. Αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Tonight Radio Show στο Instagram, εκεί περιμένω τα μηνύματά σου, εκεί περιμένω την κουβέντα μας έτσι να εξελιχθεί και να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι, να δώσουμε λύσεις στα πράγματα. Τρίτη βράδυ, λοιπόν, από Δευτέρα έως και Πέμπτη είμαστε παρέα εδώ σε ένα Tonight Radio Show. Άλκης Πιδέτης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Υπό συνείδητο και την Καρμπή και επιστρέφω.

Αυτός είναι ο Πετρός Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Είμαστε σε σχέση, αλλά νιώθω ότι δεν μπορώ να είμαι 100% εαυτός μου μαζί του. Συγκρατιέμαι συνέχεια. Λένα, αυτό κουράζει πιο πολύ και από τους καυγάδες. Να σκέφτεσαι συνεχώς, δηλαδή θα πεις, πώς θα το πεις, αν θα παρεξηγηθεί, αν θα θεωρηθεί υπερβολικό. Σιγά σιγά αρχίζει και μικρή στον εαυτό σου για να χωρίσει αυτή τη σχέση. Ξέρεις, ο σωστός ο άνθρωπος δεν σε κάνει να.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.